0: έτοιμοι για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
1: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.929 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Ρεβ 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ρόνι Γουντ με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα. Και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: πληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
1: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.929 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
2: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
0: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Metal Before Midnight.
1: Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Hey, I'm Mike from Linkin Park.

0: Έτοιμη για τριήμερο. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
1: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.929 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Ήταν ένα πολύ ωραίο βοήθημα για μας.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
0: Jackpot.
1: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
0: Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Ρεύ 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ρόνι Γουντ με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πάμε στο νησιωτικό ρεπορτάζ.
1: Στη Σύρο, λοιπόν, εάν σου αρέσει να φροντίζεις τις γατούλες, τις αδέσποτες γατούλες, και γενικά σου είσαι φιλόζωος, μπορείς να πληρωθείς για να μείνεις στη Σύρο. Βεβαίως, αυτά είναι τα καλά νέα.
0: Οπα.
1: Πρόσεξε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα από εθελοντές που φροντίζουν όλα τα αδέσποτα και γενικότερα όλα τα ζωάκια της Σύρου, όπου προσφέρει στέγη αλλά και γεύμα, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, να φροντίζεις όλα τα γατάκια, τα σκυλάκια και οτιδήποτε θέλεις να περιθάλψεις και να μένεις στην καταπληκτική, αρχοντική και άλλοτε πρωτεύουσα τη Σύρο. Φανταστικό νέο!
0: Φανταστικό νέο, γιατί η Σύρος, στη Σύρο το καλοκαίρι θα κάνεις τρομερές διακοπές. Το χειμώνα δεν είναι άσχημα, γιατί υπάρχει και πολιτιστικό.
1: Σχολεία,
0: πολιτισμός, υπάρχουν τα πάντα. Οπότε σκεφτείτε το. Αν είστε φιλόζωοι, θέλετε τις γατούλες, βρείτε και μια έξτρα δουλειά εκεί.
1: Κάτι έτσι απλό για το μεροκάματο.
0: Θα σας πληρώνουν στέγη και τροφή, είπες.
1: Στέγη για το γεύμα σου και θα φροντίζεις. Μιλάμε τώρα για τη δουλειά των ονείρων πολλών ανθρώπων.
2: Red Morning Show.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Aerosmith είναι Red.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξει η Κατερίνα τις πύλες του ραδιοφωνικού Χαβραντ.
1: Σήμερα έχουμε ένα τεχνικό ζήτημα. Τι θα κάνεις εάν ποτέ μπεις στο σπίτι σου νυχτερίδα?
0: Αμάν.
1: Κοίταξε, είναι κάτι το οποίο όσο και να πεις είναι αρκετά φοβιστικό.
0: Μπορεί να μπει νυχτερίδα, σύγγνωμη που διακόπτω από την αρχή. Μπορεί να μπει νυχτερίδα μέσα σε σπίτι, σε διαμέρισμα πόλης που ζούμε.
1: Κοίταξε, όπως σου έχω προπεί, έχει μπει νυχτερίδα στην είσοδο του σπιτιού μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Εμείς την αντιμετωπίσαμε με συνοπτικές διαδικασίες. Πήρε ένας άνθρωπος μια σκούπα και έγινε σπλατεριά μεγάλη.
0: Όχι, όχι. Εσείς την αντιμετωπίσατε με την διαχειρίστρια ουρλιάζοντας και ήρθε ένας άνθρωπος που την έδιωξε.
1: Πραγματικά.
0: Πάμε λοιπόν, τι κάνουμε.
1: Λοιπόν, εάν βρεις μια νυχτερίδα σπίτι σου εδώ, ένας βιολόγος σου λέει ότι πρέπει να κρατήσεις το σπίτι σε ένα σκοτάδι όπου εκεί νιώθει ασφάλεια νυχτερίδα. Μείνετε να την υποδεχτείς δηλαδή και σωστά, μην την τρομάξεις. Οι πιθανότητες που να έχει μπει η νυχτερίδα σπίτι σου είναι ή θα έχει αποπροσανατολιστεί, γιατί και λογικό
0: κιόλας
1: έχει χάσει το δρόμο της, και ο δεύτερος σχετίζεται με την τροφή. Πεινούς. Συνήθως λέει οι φρουτοφάγες νυχτερίδες μπορεί να προσελκυστούν από τη μυρωδιά των φρούτων που έχουν μείνει εκτεθειμένα στο σπίτι, οπότε ήρθε να τσιμπήσει έναν μεζέ. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Τώρα, πώς γίνεται να την κρατήσεις όταν
0: βλέπεις? Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Νυχτερίδα σπίτι, μπράβο, δεν ξέρω. Πείτε το μας και εμάς, αν το ξέρετε. Μία πετσέτα θα σε βοηθήσει να την αντιμετωπίσεις εφόσον τα κρατήσεις όλα σε σκοτάδι. Τις βάζεις μία πετσέτα και σιγά σιγά τη βγάζεις έξω. Εντάξει, δεν τραυματίστηκε κανείς. Το δεύτερο που πρέπει να προσέχεις είναι εάν τη βλέπεις αρκετά ταλαιπωρημένη, εξαντλημένη, με ασυνήθιστη όψη στο τρίχωμά της, που πραγματικά εγώ δεν έχω ιδέα πώς πρέπει να είναι το τρίχωμα μιας
0: νυχτερίδας. Κανείς νομίζω δεν έχει.
1: Τότε θα πρέπει να ειδοποιήσεις, λέει, ένα κέντρο υγείας, να την περιθάλψεις. Εμείς αυτά έχουμε να πούμε. Ναι. Δεν είναι ότι κάτι είναι τελείως απίθανο. Μπορεί να συμβεί περιστέρι, όλα αυτά. Μόνο.
0: Έχετε λυσάξει να τρώμε φρούτα. Φρούτα, μήλα, μπανάνες, ακτινίδια. Και έρχεστε και λέτε ότι η νυχτερίδα προσελκύεται από τη μυρωδιά των φρούτων και μπορεί να εισβάλλει στο σπίτι.
1: Ποιος θα το περίμενε?
0: Δεν βγάζουμε άκρη μαζί σας.
2: Έτοιμοι για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 8.929 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα θέματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
2: Jackpot.
3: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα.
0: Και τον Γιώργο.
6: Red 96,3.

0: Thank you very much.
1: Thank you.
2: Πάμε μία βόλτα μέχρι τη Γερμανία.
3: Στη Γερμανία λοιπόν μπορείς να πάρεις άδεια hangover. Εδώ στην Ελλάδα εμείς το έχουμε σαν μία, θα το λέγαμε σε εισαγωγικά, φθηνή δικαιολογία, να μην πας την επόμενη μέρα που έχεις βγει και τα έχεις κάνει όλα λίμπα, να μην πας τη δουλειά σου. Δεν μπορείς τώρα να πάρεις τον εργοδότη σου και να πεις βρίσκεις μία δικαιολογία, με πιάσε καστρεντερίτιδα, δεν με πονάει το πόδι μου και τέτοια.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Στη Γερμανία μπορείς να βγεις, να διασκεδάσεις, να παρτάρεις μέχρι πρωία, να τα πιείς και όλα και την άλλη μέρα να καλέσεις και να πεις αφεντικό κούτρα σήμερα. Δεν έρχομαι και γράψτε και τα λέμε στην επόμενη. Και θα σου πει το αφεντικό, εννοείται παλικάρι μου, κάτσε εκεί που είσαι και θα σου γράψω εγώ μια ωραία άδεια. Γιατί είναι επίσημο ότι ακριβώς όπως έχεις την άδεια νοσηλείας, έχεις και την άδεια hangover. Η Γερμανία ζει στο 2050, δεν το συζητάμε.
2: Με Μέρκελ και Σόιμπλε, ναι, όλα αυτά ήταν ένα παραμύθι. Τώρα,
3: αυστηρά πράγματα.
2: Ναι, τώρα με hangover και με το hangover να επιβραβεύεται, καταλαβαίνω γιατί η γερμανική η οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο.
3: Ας είμαστε στις υπερβολές και να πιούμε κανένα ποτάκι. Εκεί θα είναι η οικονομία. Δεν χάνεται.
4: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
3: Πρωινή εκπομπή.
4: Red 96,3.

0: Να σε πάω μέχρι την Ίμπιζα μία βόλτα.
1: Μέχρι την Ίμπιζα φυσικά και να με πας.
0: Η τροχέα στην Ίμπιζα σταμάτησε μία γυναίκα οδηγό στο πλαίσιο ενός τυπικού ελέγχου, χωρίς βέβαια να διαπιστωθεί καμία παράβαση.
1: Ορίστε, και γιατί σταμάτησαν τη γυναίκα?
0: Τηρούσε την ομοθεσία, διέθετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Πολύ ωραία μέχρι εδώ.
1: Ωραία.
0: Λίγη ώρα αργότερα, αφού αποχώρησε από το σημείο, η οδηγό απέστειλε μήνυμα σε διαδικτυακή ομάδα, ενημερώνοντας για την ακριβή θέση του αστυνομικού ελέγχου και προτρέποντας άλλα οχήματα να αποφύγουν την περιοχή μέσω εναλλακτικών διαδρομών. Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν την ανάρτηση όταν παρατήρησαν μια ευνίδια και απότομη μείωση της κυκλοφορίας του σημείου. Είχαν στήσει μπλόκο και
1: ξαφνικά,
0: ναι, δεν πέρναγε κανείς. Με τα οχήματα που ήθελαν να περάσουν από την περιοχή κατευθύνονταν μαζικά προς άλλες εναλλακτικές οδούς. Μετά από έρευνα που διεξήγαγαν στις δημοφιλείς τοπικές ομάδες του Telegram, οι αρχές εντόπισαν τη συγκεκριμένη ανάρτηση, η οποία μάλιστα συνοδευόταν από φωτογραφία για ακριβή γεωγραφική σήμανση του μπλόκου, διαπιστώνοντας πως είχε δημοσιευθεί από τη συγκεκριμένη οδηγό. Να μην στα πολύ λίγο, 30.000 ευρώ.
1: Έλα,
0: για το μηνυματάκι της στο Telegram.
1: Πολύ ακριβό αυτό το μήνυμα. Η γυναίκα καταρχάς έχει ελληνικές ρίζες, να το πούμε σίγουρα αυτό.
0: Είναι, καλά, προφανώς.
1: Γιατί είχαμε και εμείς κάτι ομάδα στο Viper που αποφεύγαμε τα αλκοτές, τα μπλόκα κτλ.
0: Ξεχάστε αυτά που ξέρετε, να κόψετε τα ποτά, να περνάτε κταίο, να έχετε τα διπλώματα μαζί και όλα θα πάνε καλά.
1: Αχ, τίποτα δεν έμεινε.
2: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 8.929 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
2: Jackpot.
3: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
6: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ένταση στα στενά του Ορμού, στο Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους. Η Ευρώπη σε συναγερμό λόγω του προώρου καύσωνα, ρεκόρ ζέστη σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Με φόρα από το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό 94-77 την ΑΕΚ στο ΣΕΦ στον πρώτο ημιτελικό της Basket League. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, jackpot! Το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 8.929 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Επιτέλους Παρασκευή, 29 Μαΐου 2026, πανέτοιμη για τριήμερο. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, στο πρωινό της Παρασκευής. Καλημέρα Κατερίνα.
1: Καλημέρα, επιτέλους Παρασκευή, ετοιμαζόμαστε και για το τριήμερο και αποχαιρετούμε και το μήνα, άρα σημαίνει ότι πληρωνόμαστε.
0: Πληρωνόμαστε, να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε αυτούς που έχουν ξυπνήσει πρωί-πρωί και φεύγουν για πανελλαδικές εξετάσεις. Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια είναι οι πανελλαδικές.
1: Βέβαια, καλή επιτυχία. Θα πάνε όλα τέλεια και αν δεν πάνε, δεν πειράζει. Μέσα σε όλα είναι αυτό.
0: Δεν χανόμαστε. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 και τι δεν έχουμε σήμερα. Καταρχήν, ωραίες μουσικές. Θέματα επικαιρότητας και μη. Κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο. Θα έρθει η Μέρη κατά τις 9.30 να μας πει για το jackpot. Τρόποι επικοινωνίας. Viber 6980-963-963. Δέχεται γραπτά και ηχητικά μηνύματα. Καταγράφουμε τα σχέδιά σας για το τρίμερο, πώς ξεκίνησε επίσης η Παρασκευή σας.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM 96,3 και μας ακούτε και online στο redfm.gr.
0: Πλασίμπο στον αέρα του Red, ερχόμαστε σε λίγο με την ατζέντα της ημέρας.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρβα.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red. It rocks.

0: δημιουργία του πεπτικού συστήματος. Το στομαχάκι, Κατερίνα.
1: Πολύ βασικό.
0: Παγκόσμια ημέρα κυανοκράνων. Τι άλλο έχουμε. Ημέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία. Ημέρα δεντροφύτευσης στη Βενεζουέλα. Ημέρα του παιδιού στην Ουγγαρία. Ημέρα του χαλιού στο Τουρκμενιστάν.
1: Oh.
0: Και εθνική ημέρα κρασά του κόκορα στις Ηνωμένες Πολιτείες με το χοντρό το μακαρόνι. Τι σου λέω και
1: εσένα. Special μεζές. Όχι, είναι για έμπειρους.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μία κλέφτη ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, σήμερα που είναι οι Πανελλήνιες, θέλω να σας ταξιδέψω στη δικιά μου μέρα, την πρώτη μέρα των Πανελλήνιων, πολλά χρόνια πριν, γύρω στα 15 χρόνια πριν, που ουσιαστικά εμείς τρώγαμε πάρα πολύ στις Πανελλήνιες. Δεν ξέρω αν εσύ πώς το ζούσες.
0: Τι τρώγατε πάρα πολύ.
1: Πηγαίναμε, ας πούμε, και τρώγαμε αυτές τις πατάτες τηγανιτές από τα διάσημα τα χυφαγεία με κέτσαπ. Ξεκινάγαμε τώρα κάτι 12 το μεσημέρι με αυτά.
0: Μόλις τελειώνατε το μάθημα.
1: Μπράβο, ναι. Μετά τρώγαμε τα μπισκότα μας, τα παγωτά μας και αυτά. Γενικότερα το είχαμε ρίξει στο φαγητό. Έτσι κάπως. Εγώ κατάλαβα ότι με γεμάτο το στομάχι όλα φαίνονται καλύτερα.
0: Αυτά όλα καταγράφονται στα social media της Κατερίνας. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα είναι Παρασκευή. Έρχεται jackpot στις 4 το απόγευμα. Το χρηματοκιβώτιο θα δώσει 8.929 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες. Ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό.
2: Έτοιμοι για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 8.929 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
2: Jackpot.
3: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
14: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα

0: τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Red Morning Show.
10: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
9: Red 96,3.

0: Imagine Dragons, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα και καλό ξεκίνημα σε όλους. Καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα ξεκινούν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
1: Έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή?
0: Κίνηση δεν έχουμε, γιατί ρίξαμε ξενύχτη χτες. Είχαμε μπασκετική βραδιά. Ξεκινήσαμε με το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είναι η μητελική της Basket League. Τι σου λέω και σένα τώρα, βαριέσαι αντελείωτα, το καταλαβαίνω.
1: Με έχει πάει από κάτι FIFA, μετά με έχει πάει σε κάτι άλλα Cup, Euro Cup, και τώρα είμαστε που είμαστε στη Euroleague.
0: Όχι, παίζουμε Basket League ημιτελικούς πρωταθλήματος Ελλάδος. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ. Τελειώνει αυτή η ιστορία και θα έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός όλη την άλλη εβδομάδα. Εντάξει είμαστε.
1: Ολυμπιακός είναι ντέρμπι δηλαδή.
0: Μην νομίζει. Ναι, ποιο θα πάρει το πρωτάθλημα. Και μην νομίζει ότι με τα αθλητικά ξεμπερδεύει. Ξεκινάει το Μουντιάλ σε 10 μέρες. Τελειώσαμε. Έφυγε το καλοκαίρι σου.
1: Α, Μουντιάλ έχουμε ανά 4 χρόνια.
0: Ναι,
1: σωστά.
0: Σωστά. Επίσης, αύριο το βράδυ έχει τελικό Champions League. Ποιο θα πάρει το ευρωπαϊκό κύπελο, ρε παιδί. Ποια θα είναι η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης.
1: Έτσι όπως τα έχουν κάνει που παίζουν όλοι, αισθάνομαι ότι όλοι παίρνουν από κάτι. Δεν ξέρω τώρα τι.
0: Έχεις δίκιο. Δεν θέλω αύριο να το φίλο σου, τον ξαδερφό σου, οποιονδήποτε, να τον ενοχλήσεις από τις 7 μέχρι τις 10 το απόγευμα. 7 η ώρα είναι ο τελικός, 10 η ώρα ξεμπερδεύουμε.
1: Θα βρω κάτι να κάνω. Δεν πειράζει. Δείτε εσείς μπάλα.
0: Ο καιρός θα είναι καλός όλο το Παρασκευό, Σαββατοκυριακό, Δεύτερο. Έχουμε λίγη συννεφιά τώρα το πρωί. Θα φύγουν τα σύννεφα, θα καθαρίσει ο ουρανός, θα έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 29. Ίδια εικόνα, χωρίς όμως τα σύννεφα, το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα να βγούμε τις βόλτες μας. Παρένθεση, δεν είναι για όλους αργία η Δευτέρα, ας πούμε τα καταστήματα είναι ανοιχτά.
1: Περνάνε δύσκολα γενικά οι άνθρωποι που δουλεύουν στην εστίαση και στη λιανική, δύσκολα.
0: Έχουμε ζωδιακές προβλέψεις Παρασκευό, Σαββατοκυριακό, Δεύτερο σε λίγο. Προς το παρόν, Paradise City.

0: 8 παρα 25, Red 96,3. Καλημέρα, καλό πρωινό, καλό τριήμερο σε όλους και καλή επιτυχία στους διαγωνιζόμενους των πανελλαδικών εξετάσεων. Το τριήμερο δεν ξεκινάει χωρίς τις ζωδιακές μας προβλέψεις.
1: Ο κρυός έχει ενέργεια, αποφασιστικότητα και έτσι βρίσκει σήμερα λύσεις. Ταύρε, οικονομικά και πρακτικά θέματα ευνοούνται. Μικρές κινήσεις σου φέρνουν τη σταθερότητα που τόσο πολύ επιθυμείς. Οι δίδυμοι έχουν επικοινωνία στο φουλ, ιδανική μέρα για συμφωνίες αλλά και για γνωριμίες, ενώ ο καρκίνος εσωτερική αναζήτηση και ξεκαθαρίσματα. Σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Οι λέοντες, καλή ώρα. Oh. Οι φίλοι και οι κοινωνικές επαφές σε ανεβάζουν. Κάποια πρόταση σε ενθουσιάζει. Φαντάζομαι θα είναι κάποια πονηρή πρόταση.
0: Μη συζητάς. Μες στις προτάσεις μας.
1: Ο Παρθένος, επαγγελματικές ευκαιρίες εμφανίζονται. Ο ζυγός μας θέλει αλλαγή και νέα εμπειρία. Ευνοούνται ταξίδια. Το λέμε το ταξίδι για τον ζυγό πάρα πολύ. Τουλάχιστον κλείστε μέχρι τη Λούτσα, άμα τι άλλο.
0: Κλείστε εισιτήρια τώρα που είναι φτηνά ακόμα.
1: Πολύ φτηνά, δεν το συζητάμε. Οι Σκορπιοί, βαθιά συναισθήματα και έντονες συζητήσεις, να αποφύγουν τις εντάσεις όσο γίνεται. Το ξότι οι σχέσεις είναι στο προσκήνιο, συνεργασίες προχωρούν, δείξε ευελιξία, ενώ αν είσαι εγώκερος, σήμερα έχεις τις υποχρεώσεις σου να αυξάνονται, εσύ όμως αποδίδες εξαιρετικά. Υδροχόε, δημιουργικότητα και φλερτ στα ύψη, ενώ τέλος, αν είσαι ηχθείς, το σπίτι και η οικογένεια σου ζητούν προσοχή. Επαναλαμβανόμαστε για τους ηχθείες ότι θέλουν την οικογένειά τους θέλει την προσοχή, οπότε κάντε το.
0: Λοιπόν, τα είπε η Κατερίνα, τα ξεκαθάρισε. Κανονίστε την πορεία σας. Ευνοϊκά για όλα τα ζώδια, ευνοϊκό το τρίμερο. Προχωράμε. Two Face στον αέρα του Red. Ερχόμαστε αμέσως με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Έχουμε jackpot στις 4 το απόγευμα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Aerosmith, 8 παρατέταρτο. Red Morning Show, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Σήμερα είναι Παρασκευή, έχει jackpot το χρηματοκιβώτιο.
1: 8.929 ευρώ.
0: Διεκδικήστε τα μέσω SMS WIN στο 19600 μέχρι το απόγευμα στις 4. Εκεί η Μέρη σηκώνει το τηλέφωνο αφού κάνει την κλήρωση και επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια. Το σηκώνετε αμέσως, στα 5 πρώτα χτυπήματα, λέτε το σωστό ποσό, γίνετε δικό σας, φεύγετε τριήμερο. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Είναι πάρα πολύ απλά και δεν φοβάσαι και τις αυξήσεις σε καύσιμα. Θα λες, δε παιδιά, αφέρτο!
0: Ακριβώς. Το κόστος ανά SMS που έρχεται από τη Media τελείνει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θέα Α 92-15-776, το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Στις 9.30 θα έρθει η Μέρη να ετοιμαζόμαστε σιγά-σιγά να μας πει όλες τις λεπτομέρειες, πώς το βλέπει. Τη βλέπω σε κάτι βίντεο στα social media απογοητευμένη όταν έχουμε jackpot που δεν τη σηκώνει το τηλέφωνο.
1: Είναι μια αλήθεια. Δεν καταλαβαίνω. Δεν έχουν το νου του. 4 με 5, αφού τα έχουμε πει, ρε παιδιά.
0: Τα έχουμε πει. 4 με 5 δεν ασχολείστε με τίποτα. Bon Jovi στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: Πλησιάζουμε στις 8, είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 29, είμαστε εν ώψη τριημέρου Αγίου Πνεύματος, ο καιρός θα φτιάξει, δηλαδή μην ξυπνάτε τώρα πρωί-πρωί και βλέπετε συννεφιά, αέρα και τέτοια, θα διορθωθούν μέσα στην ημέρα τα πάντα, θα έχουμε ωραίο καιρό, θα το ευχαριστηθούμε όλοι. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Φύγαμε.
0: Η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Κάνε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Νέο Iliodor Mineral Sunstick με πατέντα ευρυστιχνία Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Πρακτική λύση σε μορφή stick για πρόσωπο, σώμα και ευαίσθητα σημεία για εύκολη on the go εφαρμογή όπου και αν βρίσκεσαι. Η σειρά Iliodor της Pharmacet διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Για δεύτερη χρονιά, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά. Και γιατί κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές σε ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σου, και γιατί γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ σε έκπτωση σε κάθε επόμενη σου παραγγελία. Κάθε μα κάθε φορά.
0: Έχουμε σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 29. Θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ αλλά και τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Έτοιμοι για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 8.929 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
2: Jackpot.
3: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
6: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει.
8: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
12: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
14: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούμπης.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
18: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr /business. Vodafone Business. Together we can.
0: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ένταση στα στενά του Ορμούς, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους. Η Ευρώπη σε συναγερμό λόγω του προώρου καύσωνα, ρεκόρ ζέστη σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Με φόρα από το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό 94-77 την ΑΕΚ στο ΣΕΦ στον πρώτο ημιτελικό της Basket League. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, jackpot, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 8.929 ευρώ.
15: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Blame on me. Human, λίγο μετά τις 8. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Είναι Παρασκευή, 29 Μαΐου. Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλή επιτυχία. Θέλεις να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 29 Μαΐου?
1: Πες μας τα αναλυτικά.
0: 1453, η άλωση της Κωνσταντινούπολης. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, της ΣΑΕΚ. Γενέθλια η ΑΕΚ σήμερα. Έχει κανένα φίλο ΑΕΚ?
1: Να τυχερό, η γιαγιά μου ήταν ΑΕΚ και ήταν και από την πόλη.
0: 1953, η κίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Συνεχίζεται, έχει φανατικούς το ράλι Ακρόπολης. 1985, ο τραγικός τελικός του Χέιζελ των Βρυξελών. Έχεις ακούσει για το Χέιζελ? Η Γιουβέντους νικά τη Λίβερπουλ με 1-0, κατακτά το κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο, είναι το σημερινό Champions League.
1: Ναι.
0: Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φίλαθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Θεωρείται ακραίο γεγονός για τον αθλητισμό το Χέιζελ. Έτσι το θυμόμαστε όλοι. Το δυστύχημα του Χέιζελ.
1: Είχαμε και στην Ελλάδα όμως όταν ήταν Ολυμπιακό.
0: Είχαμε τη θύρα 7.
1: Έτσι.
0: Ναι, είχαμε τη θύρα 7. 1996. Εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγία Σοφία σε τζάμι. Και το 2024, πριν δύο χρόνια, ο Ολυμπιακός κατακτά το UEFA Europa Conference League της χρονιάς εκείνης. Έχουμε τρελάνει με τα ποδοσφαιρικά και τα αθλητικά σήμερα, νομίζω. Ότι πρέπει να έχεις εκνευριστεί αφόρητα.
1: Νομίζω ότι μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, έχουμε την επέτειο της ΑΕΚ, δηλαδή θα γίνει χαμός.
0: Έχουμε τελικό Champions League αύριο.
1: Έτσι.
0: Σαν σήμερα πήρε ο Ολυμπιακός το Conference League. Έχεις πολλά να μάθεις.
1: Έχει καλή χρονιά η ΑΕΚ φέτος.
0: Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος.
1: Άρα,
0: το πρωτάθλημα. Γεννήσεις σαν σήμερα, 1917, Τζον Κένεντι, 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. 1927, Θανάσης Βέγκος, τρομερός Έλληνας ηθοποιός. 1935, Κώστας Καζάκος, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2017 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, που διετέλεσε και πρωθυπουργός την περίοδο 90-93 και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού.
1: Έτσι.
0: Και στα λίγο πιο δικά σου τώρα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2022 ο Δάκης.
1: Ο Δάκης.
0: Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι.
1: Τσάι με λεμόνι στο μπαλκόνι.
0: Καλά, όχι μόνο αυτό.
1: Τραγουδάμε.
0: Και πολλές μεγάλες επιτυχίες. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ. Προς το παρόν, Scorpions.

0: Pink Floyd κοντά στις 8 και 4. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Είναι το Red Morning Show στο Red 96,3 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ανοίγουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Αν νομίζετε ότι είστε έξυπνοι, εμείς εδώ έχουμε ένα πρωινό γρήγορο τεστ IQ για να το αποδείξουμε. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Νόμιζα ότι θα πεις, αν νομίζετε ότι είστε έξυπνοι, εμείς το αμφισβητούμε.
1: Οι πραγματικά λοιπόν έξυπνοι άνθρωποι, έρχεται μια έρευνα του αληθινού του Χάβραντ και μας λέει ότι ότι έχουν κάποια χαρακτηριστικά παρόμοια. Γίνεται εξής 6. Οι πραγματικά έξυπνοι άνθρωποι έχουν θετική στάση για τη ζωή. Δηλαδή, όταν όλα πάνε στραβά, χαμογελούν και λένε «Α, ωραία εμπειρία!»
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι χαζοχαρούμενος, είναι έξυπνος. Παίρνουν αποφάσεις με λογική, αντί να πετάνε, ας πούμε, ένα νόμισμα και να λένε «Μου κάνει». Και έχουν και αυτοέλεγχο. Βλέπουν δηλαδή ένα ντόνατς, μια πατάτα και λένε «Ωπ, δεν θα το φάμε, θα το σκεφτούμε, θα ξαναπεράσω». Αυτά λοιπόν είναι μέχρι στιγμής τρία χαρακτηριστικά των πολύ έξυπνων ανθρώπων. Έχουν υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, άρα ξέρουν πότε μιλάνε και ακόμη πιο σημαντικό πότε να σωπαίνουν, πολύ, πολύ καλό αυτό. Και κάτι που δεν έχουμε μάθει ακόμα όλοι, είναι περίεργοι για τα πάντα. Προσαρμόζονται σε κάθε κατάσταση και παρατηρούν τις λεπτομέρειες. Είναι και αυτό. Και τέλος, είναι και πάρα πολύ ανοιχτόμυαλοι. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που σου λέει το Harvard, το επίσημο, ότι σε κάνουν πάρα πολύ έξυπνο. Πόσα να έχεις.
0: Έχω 5 στα 6. Ξέρεις που κολλάω στον αυτοέλεγχο που είπες για τα ντόνατς. Έχω μπροστά μου μία βιτρίνα ντόνατς. Θα τα φάω όλα, ρε Κατερίνα. Δεν υπάρχει αυτοέλεγχος.
1: Εντάξει, σου βάζουμε 5 στα 6. Καλά είσαι.
0: Αυτά έχει το Χάβραντ. Ακούστε τι έχει όμως το χρηματοκιβώτιο. Jackpot 8.929 ευρώ κληρώνονται σήμερα Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Ερχόμαστε σε λίγο να δούμε την κίνηση, τον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
2: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει Jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 8.929 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με

0: 5. Κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
0: Win στο 19.600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
10: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες. bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
1: Red Morning Show. Red Morning Show.
16: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Gary Moore, Still Got The Blues, Red and Index 6,3 Παρασκευή πρωί. Το λες ρε Κατερίνα και γεμίζει το στόμα σου. Αν και η Δευτέρα είναι αργία, το λες και γεμίζει περισσότερο.
1: Παρασκευή είναι η αγαπημένη μας μέρα. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι έθιμα.
0: Να δούμε την κίνηση, τον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Έχουμε, ναι, πες το.
1: Έχει ξεκινήσει η κίνηση.
0: Έχουμε ξεκινήσει λίγο δύσκολα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Έχει κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ο καιρός είναι τώρα το πρωί συννεφιασμένος, αλλά θα στρώσει όλο το Παρασκευό Σαββατοκυριακό Δεύτερο. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Σήμερα θα έχουμε βορειοανατολικούς ανέμους στην Αττική, θερμοκρασία στους 29. Αύριο Σάββατο πέφτουμε πολύ στους 28. Μην ανησυχείτε καθόλου. Κυριακή μια χαρά 30 βαθμοί και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 32 στο κέντρο της Αθήνας.
1: Πολύ καλά είναι το 32, γιατί την Πρωτομαγιά, καλή ώρα μην τα θυμηθώ, ήταν η πιο κρύα Πρωτομαγιά των τελευταίων 30 ετών στην Αθήνα.
0: Έλα να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Πού θα μας στείλεις?
1: Μπαίνεις τώρα και για 15 λεπτά στο site του redfm.gr και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής για να δεις ζωντανά τον Αύγουστο, 23 Αυγούστου, τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας και θα το δεις σε μια ειδηλιακή έπαυλη και τη συναυλία θα την ανοίξει ο Ρόνι Γουτ με την μπάντα του. Δύο άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ και όλα αυτά μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
0: Μπαίνετε τώρα στο redfm.gr, έχετε 15 λεπτά να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Billy Idol στον αέρα του Red.

0: Queen 8 και 35. Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος στον αέρα μέχρι τις 10. Έχουμε μία μαμούθα πάτη του ζωγράφου.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν πάρα πολύ ευρηματικό 27χρονο που έκανε τα πάντα εκτός από το να δουλέψει.
0: Όχι, Παναγιά μου.
1: Έχει πάρα πολλά σχήματα αυτή η απάτη. Πρώτα απ' όλα του συναντούσε, έκανε ότι έχει ναυτιλιακές εταιρείες και εταιρείες εστίασης και συναντούσε τα θέματα του σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία. Τάχα ότι θα του έβρισκε μια φανταστική δουλειά. Ζητούσε το καθαριστικό και την τράπεζά του και έτσι αποκτούσε πρόσβαση στα τραπεζικά του στοιχεία. Πάει το πρώτο.
0: Ή σε βάζω στην αυτιλιακή ή σε βάζω να ψήνει σουβλάκι, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Ένα από τα δύο. Το δεύτερο που έκανε, πήγαινε και ενίκιαζε σε κάποια Airbnb και ανέβαζε φωτογραφίες από τα ίδια τα Airbnb ως δικές του αγγελίες. Τα νίκιαζε, έπαιρνε και την προκαταβολή και εσύ έπαιρνες όχι το κλειδί στο χέρι.
0: Την αγάπη του.
1: Με αυτό που κοντά, μιλάμε τώρα γύρω στα 100.000 όλο το κουστούμάκι που έκανε, έπαιρνε και τις ηλεκτρικές συσκευές από το Airbnb για να μην φύγει με άδεια χέρια.
0: Αψήριζε και τα Airbnb.
1: Παιδί μου, ο άνθρωπος είχε μέσα του ταλέντο.
0: Τον μαζέψανε.
1: Το μαζέψανε και μάλιστα έδωσε και ψεύτικα στοιχεία. Δηλαδή, μέχρι το τελευταίο ήταν κάτσε με φιουκάνει η φάση τελείως. Αλλά τον πιάσανε. Τι να κάνουμε με τα ηλεκτρονικά στοιχεία, να μην ξεφεύγεις, δεν φεύγεις εύκολα από τις απάτες.
0: Τέλος πάντων. Τελειώσαμε και με αυτόν. Καθαρίσαμε. Έχουμε χρηματοκιβώτιο, παιδιά. Σήμερα στις 4 το απόγευμα η Μέρη κληρώνει και επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια για να του δώσει να της δώσει 8.929 ευρώ. Διεκδικήστε τα μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μέσω SMS WIN στο 19600, κόστος ανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Θα έρθει και η Μέρη κοντά στις 9.30 να μας τα πει αναλυτικά. Τότε στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Γιώργος Βάτσος, Κατερίνα Κόρδα.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Πλησιάζοντας τις 9 η Cure Red 96,3 Red Morning Show. Έχεις ρεπορτάζ Μυκόνου. Μύκονος!
1: Λοιπόν, η Μύκονος δεν έχει μόνο ωραίες παραλίες, κορίτσια και ηλιοφασιλέματα, έχει και παρεμπόριο.
0: Όπα!
1: Τέσσερις αλλοδαποί συνελήφθησαν την Τετάρτη να πουλάνε επώνυμα προϊόντα σε παραλίες και τουριστικές περιοχές του νησιού.
0: Επώνυμα συσσαγωγικά, φαντάζομαι.
1: Επώνυμα Γκούτσι Φούτσι Λούτσι. Και ήταν εκεί πέρα, χαμός έγινε. 1739 είδη ένδυσης, υπόδυσης και αξεσουάρ.
0: Πολλάρες.
1: Κατέσχεσε η Ελλάς και μαζί τους και 700 ευρώ με τρίτα. Εντάξει, αυτά είναι χαρτζηλίκια, δεν το συζητάμε. Οι τέσσερις λοιπόν μπήκαν, θα δικαστούν στο δικαστήριο της Σύρου και τα προϊόντα οδεύουν στην καταστροφή. Ωραία, είσαι αστυνόμος και σου κάνε τώρα όλα αυτά τα τσαντικά, τα παντοφλάκια, τα έτσι που λες, ούτε με 15 μισθούς δεν θα παίρναμε τα original. Τώρα δεν παίρνει, εγώ θα έπαιρνε, φίλε.
0: Θα έπαιρνε,
1: Θα έπαιρνε ένα μαγιό, ένα φουλάρι, πώς θα βγάλω τη σεζόν.
0: Όσοι φύγετε για τριήμερο στη Μύκονος, το νου σας, γιατί κυκλοφορεί πολύ μαϊμουδιά. Offspring στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Πλησιάζουμε στις 9, Red 96,3, Red Morning Show, Παρασκευή, Παρασκευάρα, εν ώψη τριημέρου, 29 Μαΐου, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εσείς τι σχέδια έχετε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στο Designer Outlet Athens? Κάθε επίσκεψη είναι γεμάτη shopping, διασκέδαση και μοναδικές προσφορές από αγαπημένα designer brands. Και τώρα, το εκπτωτικό χωριό υποδέχεται το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα, με αμέτρητες sport επιλογές και την απόλυτη Nike εμπειρία. Από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου, οι μικροί μας φίλοι μπαίνουν στον κόσμο της δράσης στα Nerf Game Days, με συναρπαστικά παιχνίδια, αποστολές γεμάτες περιπέτεια και ατέλειωτη διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές. Μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
1: Η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας για όλο το χρόνο. Η σειρά Mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmazet είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρυσιτεχνία Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμη και στις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor της Pharmazet διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στα social του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Πολλά λέγονται για τη γενιά Gen Z, αλλά η αλήθεια είναι πολυδιάστατη και όπως κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με μια νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια αυτής της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα, ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έχουμε τα θέματα της επικαιρότητας να τα αναλύσουμε. Θα ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour και θα έρθει και η Μέρη στο στούντιο να μας πει για το jackpot του χρηματοκιβωτίου.
2: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 8.929 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
2: Jackpot.
3: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Red 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Αν ψάχνεις σινεμά στην πόλη, κράτα αυτό. Το Αθήνεον έχει αλλάξει επίπεδο. Laser 4K προβολή. Premium Large Format οθόνες. Κορυφαίος ήχος με την Atmos One να είναι από τις πρώτες πιστοποιημένες Dolby Atmos αίθουσες στην Ελλάδα. Και για πιο χαλαρή εμπειρία, lounge αίθουσες με Infinity Sofas. Στο Pizza and Cocktail Bar βρίσκεις πίτσες, κοτομπουκές, cocktails, nachos, popcorn που σου τα φέρνουν και στην αίθουσα. Και για το parking, λύθηκε γι' αυτό. Σε συνεργασία με τη Citizen, στον πύργο Αθηνών, μόλις 3 λεπτά από το σινεμά, παρκάρεις μόνο με 3,5 ευρώ. Και αν θες private screenings, εταιρικά events, προβολές με φίλους μέχρι gaming nights και παρουσιάσεις, το Athenion Experience σου τα προσφέρει όλα. Μπες στο athenion.gr για όλες τις πληροφορίες. The Athenion Experience. Powered by Allianz.
8: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
12: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
13: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ένταση στα στενά του Ορμού, στο Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 92 δολάρια το Brent. Πρόωρος αποκλεισμός για το Τσιτσιπά στο Ρολάν Γκαρός, λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, jackpot, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 8.929 ευρώ. It's red, it rocks.
0: 96,3.

0: Stones, Satisfaction, Red 96,3, λίγο μετά τις 9. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και το Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Θέλεις, Κατερίνα μου, να ρίξουμε μία ματιά στην επικαιρότητα?
1: Θέλω να μου πεις μόνο καλά νέα, γιατί με έχεις φέρει ως εδώ.
0: Χιλιάδες μαθητές βρίσκονται αυτή την ώρα στα εξεταστικά κέντρα. Ξεκίνησαν οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι φετινές για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Καλή επιτυχία. Πάντοτε, ρε παιδί μου, όταν έγραφες έκθεση, δεν καταλάβαινες πώς μπορεί κάποιος να σε βαθμολογήσει. Είναι από τα δύσκολα θέματα.
0: Η έκθεση είναι το θέμα σου, ε.
1: Βέβαια. Καταρχάς είναι η έκθεση το θέμα μου και τα πηγαίνουν τα παιδιά, τα σέρνουν από τις 8 η ώρα. Βάλτε τώρα, παιδιά, 12 η ώρα να μπορούμε να σηκωθούμε με την ησυχία μας.
0: Βέβαια, λίμωνο. Έχουμε ένταση στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους. Θυμίζω ότι έχουμε μία μήνυ εκεχηρία. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περί κατάρρευσης αμερικανικού αεροσκάφους. Υποχωρούν όμως οι τιμές του πετρελαίου στα 92 δολάρια το Brent. Αυτό δεν αποτυπώνεται στα βενζινάδικα τουλάχιστον της Αθήνας και της Ελλάδας.
1: Καθόλου. Όμως ίσα-ίσα έχουν πάρει φωτιά.
0: Θυμάσαι που είχαμε την ιστορία με το drone στη Λευκάδα?
1: Ναι.
0: Πρώτο μιλών ένα διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ουκρανικό drone που βρέθηκε στη Λευκάδα. Να δούμε τι θα απαντήσουν και οι Ουκρανοί για αυτή την ιστορία. Α, μπορεί
1: δηλαδή,
0: να.
1: Δηλαδή, τι του ρωτάνε, του λένε, ναι, γεια σας, μήπως το στείλατε.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, του ρωτάμε, γιατί βρέθηκε στη Λευκάδα.
1: Αχ, αλήθεια λες. Δηλαδή, αυτό είναι η στρατιωτική μας απάντηση.
0: Πρέπει να σε ενημερώσω ότι άνοιξε πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού.
1: Α,
0: σου βαράω καμπανάκι για να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει πρώτα να αποκτήσει ένα παιδί. Βάλε, ξεκίνα τις διαδικασίες.
1: Έχω καθυστερήσει πραγματικά έναν δότη. Εγώ ψάχνω παιδιά εδώ. Στείλτε μηνύματα.
0: Η Ευρώπη είναι σε συναγερμό λόγω του πρόωρου καύσωνα. Έχουμε ρεκόρ ζέστη σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία. Έχουν βγει όλοι στα ποτάμια, στις λίμνες, στα γκαζόν και προσπαθούν να δροσιστούν.
1: Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο σχετικά με την Ευρώπη και βγήκε και μία έρευνα, έτσι το κάνω ένα γρήγορο, ότι τα λευκά σπίτια φταίνε γι' αυτό. Δεν ξέρω,
0: τα
1: λέω.
0: Τα λευκά σπίτια για τη ζέστη.
1: Τα λευκά.
0: Θα έχουμε, λέει, ζεστό καλοκαίρι, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουμε έντονα φαινόμενα. Θα έχουμε μέση θερμοκρασία υψηλή, αλλά μπορεί να γλιτώσουμε τους καύσονες, τους ακραίους.
1: Αρκεί να μην πάει πάνω από 45, γιατί νομίζω ότι θα γίνει χαμός.
0: Για να σε εξετάσω τώρα, τι τελικό έχουμε αύριο το απόγευμα στις 7.
1: Αύριο η ΑΕΚ παίζει.
0: Καλά. Αύριο το απόγευμα έχουμε τον τελικό των τελικών. Τελικός Champions League, Paris Saint-Germain, Arsenal. Ποια θα αναδειχτεί κορυφαία ποδοσφαιρική ομάδα της χρονιάς?
1: Η Arsenal, λοιπόν, καμπεώνες. Το είπα σωστά, καμπεώνες.
0: Καμία σχέση. Τέλος πάντων, με την Arsenal είσαι.
1: Γιατί
0: με
1: όχι.
0: Την Arsenal και εγώ. Ερχόμαστε σε λίγο για να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου. Μιας και μιλάμε για Arsenal και Αγγλία, έχουμε Red World Tour στη Μεγάλη Βρετανία.

0: Red Morning Show. I get no doubt, but I got Red Morning Show.
1: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
0: It's Red. It rocks.

0: Bon Jovi κοντά στις 9 και 4 στο Red Morning Show της Παρασκευής, είναι 29 Μαΐου, έχουμε ρεπορτάζ πλανητάρχη.
1: Λοιπόν, φαίνεται σαν να τα έχει χάσει λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ, σε γενικότερο πλαίσιο, αλλά ειδικότερα όταν μπέρδεψε σε μια συνέντευξη από τις καθημερινές πλέον συνέντευξεις τύπου που βγάζει, που πέρασαν τα στενά του Ορμούς, τα πέρασε σε κηδεμονία του Ομάν. Μια δηλαδή χώρα που δεν έχει ακόμα.
0: Δεν εμπλέκεται.
1: Είναι ουδέτερο το Ομάν. Είναι κάτι σαν την Ελβετία της Μέσης Ανατολής, όσο γίνεται. Και αντί για το Ιράν, λοιπόν, τον μπέρδεψε με το Ομάν. Είναι γενικό ότι οι Αμερικάνοι δεν το έχουν πολύ με τη γεωγραφία. Χαρακτηριστικά, αν του ρωτήσει τώρα μια χώρα εκτός από την Ευρώπη, θα πούνε δεν ξέρουμε καν.
0: Είχε δοθεί μια συνέντευξη του Biden σε έναν δημοσιογράφο και στη συνέντευξη αυτή υπήρχαν πολλά λάθη, κομπιάσματα, έδειχνε σε κακή κατάσταση προεκλογικά. Αυτή η συνέντευξη ζητάει τώρα ο νυν πλανητάρχης, ο οποίος μπέρδεψε το Ομάν με το Ιράν και τα έχει κάνει λίγο μπάχαλο εκεί στα στενά του Ορμούς. Ζήτησε επιτακτικά να βγει στη δημοσιότητα. Θέλει να ξεφτυλίσει το προηγούμενο αντίπαλό του.
1: Νομίζω ότι πρέπει να αρκεστεί στα χάλια του. Θα έλεγε μια κακιά γλώσσα, αλλά τέλος πάντων.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στην Αγγλία.
1: Φεύγουμε από Αμερικές και πάμε στην Αγγλία, γιατί έχουμε Red World Tour. Ξεκινάει από τώρα για 15 λεπτά η συμμετοχή σου. Μπαίνει στο redfm.gr και συμπληρώνει τα στοιχεία σου και θα δεις από κοντά αυτή τη φορά τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας 23 Αυγούστου σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Την συναυλία θα την ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του, γι' αυτό μπες τώρα, μην τα πω τώρα, τα άλλα δύο άτομα, τα 4 μέρες, 500 ευρώ και full exclusive, μια εμπειρία ζωής.
0: Τα 15 λεπτά ξεκινάνε από τώρα, redfm.gr. Ακούστε τι μας περιμένει σήμερα Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. Έχουμε jackpot.
2: Έτοιμοι για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 8.929 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
2: Jackpot.
3: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και

0: Έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
9: Hertz Leasing.
8: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
9: Hertz Leasing.
8: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
9: Hertz Leasing.
8: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
10: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
11: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
14: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με νόσο του Κρόν και ελκώδη κολίτιδα Ελλάδας.
17: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
18: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
19: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
20: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
21: Red 96,3. No.

0: Evanescence, 9 και 25. Τρέχουν τα 15 λεπτά στο redfm.gr για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για το Red World Tour αυτής της περίοδου. Να δούμε, ρε Κατερίνα, λίγο την κίνηση.
1: Έχουμε κίνηση τώρα, ε.
0: Εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, πολλοί εγκαταλείπουν την Αθήνα. Πολλοί εγκαταλείπουν το λεκανοπέδιο και έχουμε κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έντονη κίνηση.
1: Πολύ, πολύ έντονη κίνηση. Ο Κηφισός καίγεται τώρα, έτσι.
0: Επίσης, έχουμε στον Κηφισό μεγάλες καθυστερήσεις στην άνοδο αλλά και στην κάθοδο, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο, γιατί κάποιοι μπορεί να την κοπανίσουν και με αεροπλάνο.
1: Παίζουν
0: και
1: αυτοί.
0: Και στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα. Αυτά εν ολίγης. Θα αδειάσει λίγο. Ναι, θα αδειάσει λίγο η Αθήνα, θα κινούμαστε ελεύθερα. Μην περιμένεις τώρα να πας στο Παγκράτη να παρκάρεις Σάββατο βράδυ. Ξεχάσε το.
1: Δεν είχα ελπίδα ούτε για Κυριακή πρωί, ούτε για Δευτέρα μεσημέρι.
0: Καλά να περάσετε όσοι φύγετε, καλά να φύγετε, καλά να έρθετε. Σε λίγο υποδεχόμαστε τη μέρη, γιατί έχουμε jackpot στο χρηματοκιβώτιο 8.929 ευρώ και κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα έρχεται να μας τα πει αναλυτικά. Προς το παρόν, Μετάλλικα στον αέρα του Red. Καλημέρα!

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Γιώργος Βράτσος, Κατερίνα Κόρδα.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Blondie, 10 παρά 25 στο Red 96,3 στο Red Morning Show. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 29. Υποδεχόμαστε στο στούντιο του Red όπως κάθε Παρασκευή πρωί τέτοια ώρα τη Μέρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είμαι πολύ δυσαρεστημένος και προβληματισμένος. Είδα στα social media που σε ακολουθώ φανατικά ότι ήσουν χτες σκεφτική σε μια πολυθρόνα, σκεφτική στο ότι κάποιοι συμμετέχουν στο χρηματοκιβώτιο, αλλά στην τελευταία στιγμή δεν σηκώνουν την κλίση σου.
1: Μα ξέρεις την απογοήτευσή μου. Τι στρες περνάω εκείνη τη στιγμή που μετράω ένα-ένα τα χτυπήματα, μου φαίνεται αιώνας. Και μετά η απογοήτευση όταν δεν το σηκώνει κανείς.
0: Σε καταλαβαίνω. Πόσο κρίμα. Σε καταλαβαίνω απόλυτο. Τι έχουμε σήμερα, πάμε από την αρχή.
1: Έχουμε 8.929 ευρώ. Είναι ποσό jackpot.
0: Ωραία.
1: Συμμετοχές μέχρι τις 4 όπως πάντα. Και 4 με 5 θα γίνει κλήρωση και το τηλεφώνημα. Και 5 χτυπήματα.
0: 5 χτυπήματα. Να αφήσεις 6-7, όχι, ε.
1: Όχι.
0: Δεν χαρίζει
1: όμως. Δεν είναι δίκαιο.
0: Διεκδικείται 8.929 ευρώ μέσω SMS. Win στο 19.600, όπως είπε η Μέρη, μέχρι το απόγευμα στις 4. Ακόμα και την τελευταία στιγμή μπορείς να συμμετάσχεις και να είσαι τυχερός.
1: 4 παρά 1, ναι.
0: Πολύ.
1: Και 4 με 5. Δεν τρώμε. Δεν οδηγούμε, δεν μπαρκάρουμε, δεν φιλιόμαστε, δεν μιλάμε με...
0: Δεν έχουμε σε πτήση το κινητό.
1: Ναι, δεν... Ναι.
0: Παλουκωθείτε ρε παιδί μου, το λέμε κάθε Παρασκευή, παλουκωθείτε 4 με 5, αφήστε το κινητό στην ησυχία του.
1: Και τι άλλο λέμε?
0: Τι λέμε?
1: Καλοβόλη.
0: Καλοβόλη Μέρη, περιμένουμε τα νέα σου.

0: Green Day, ώρα πέρασε και φτάσαμε στο σημείο του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
1: Σήμερα έχουμε μια αποκλειστική έρευνα του Red Morning Show που μας αποκαλύπτει την αλήθεια. Ποιοι είναι καλύτεροι εραστές, αυτοί που έχουν αμάξι ή αυτοί που έχουν μηχανή?
0: Ωρε φίλε, πού πας και τα βρίσκεις?
1: Οι μηχανόβοι λένε ότι είναι πάντοτε έτοιμοι για δράση, ζεσταίνονται πολύ γρήγορα και ξέρουν πώς να κρατάνε ισορροπία σε κάθε καμπύλη. Όπα, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Οι μηχανόβοι,
1: Οι μηχανόβοι φοράνε δερμάτινα και μυρίζουν και βενζίνη. Προσοχή μόνο σε αυτά τα κλασικά εγκάβματα από την εξάτμιση, γιατί όντως μπορεί, το έχουμε περάσει λίγο πολύ όλοι.
0: Διαψεύδω την έρευνά σου, δεν ξέρω βέβαια να οδηγάω ούτε παπάκι, ούτε πενιντάρι.
1: Αν και στο 50 κοντά είσαι ηλικιακά, αλλά το 50 όχι.
0: Η οδηγή αυτοκινήτων θα ανατρέψουμε την έρευνά σου τους προσεχείς μήνες. Αυτό έχω να πω και σταματάω εδώ.
1: Είσαι της ανέσεως. Εντάξει, το σέβομαι.
0: Νιρβάνα στον αέρα του Red, καλημέρα.

0: Ανοιεύουμε σιγά σιγά τριημεράρα χαμός θα γίνει. Έχουμε jackpot, μας τα επιμέρη όλα αναλυτικά. Στις 4 το απόγευμα ετοιμαστείτε. Θα δοθούν 8.929 ευρώ. Ελάτε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Αν το σκέφτεσαι να βάψεις, να αλλάξεις έπιπλα, να οργανώσεις μετακόμιση πριν μπει το καλοκαίρι, κάτω σωστά 11888.gr και ζει τα προσφορές για ηλεκτροματισμό, μεταφορά επίπλων και ό,τι θέλεις. Λαμβάνεις προσφορές, συγκρίνεις τιμές και αξιολογείς, διαλέγεις αυτό που ταιριάζει σε σένα και όχι ό,τι να είναι, με online ραντεβού άμεσα και απλά. Είναι πρακτικό, δεν σου τρώει χρόνο και ξέρεις και ποιον βάζεις σπίτι σου. 11888 για όλα. Είναι σαν να έχεις έναν προσωπικό βοηθό.
0: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό, σε έναν αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ το περίπτερό του θα, στο περίπτερό του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Κατερίνα, σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, έρχεται η Πινελόπη Αναστασοπούλου, φεύγουμε τριημεράρα, να περάσετε καλά, τα λέμε Τρίτη από τα ξημέρωτα.
1: Φιλάκια!
2: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 8.929 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
2: Jackpot.
3: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
7: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
4: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Οκ.
11: Πάρτο, απλά πάρτο.
9: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις?
13: Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
15: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δωδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
14: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
16: Τάκης και Χούπης.
17: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
18: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
17: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
18: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
17: Και τι λέτε.
18: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
17: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
18: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
17: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
16: Τάκης και Χούπης.
19: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Πρώτο μιλόν διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα. Άνοιξη πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Η Ευρώπη σε συναγερμό λόγω του προώρου καύσωνα. Ρεκόρ ζέστη σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Μια νίκη μακριά από το πρωτάθλημα στο πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός, 20-14 τον Παναθηναϊκό. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 8.929 ευρώ.
20: Red 96,3.

Losing My Religion, η REM, Παρασκευή πρωί 29 Μαΐου. Καλή σου μέρα, Πινελόπη Αναστασοπούλου, στο μικρόφωνο του Red 96,3. Κάθε μέρα παρέα σου τέτοια ώρα, περίπου 10 λεπτά μετά τις 10. Και θα ανοίξω τώρα τις συμμετοχές για το Red World Tour για να σου δώσω την ευκαιρία να δεις live ένα ζωντανό θρύλο των Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας, αυτή τη φορά σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Με τη συναυλία να την ανοίγει ο Ronnie Wood των Rolling Stones. 15 λεπτά χρόνο στη διάθεσή σου από τώρα για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Μπες στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3 για να συμπληρώσεις απλά τη φόρμα συμμετοχής. Αυτόματα θα μπει στην κλήρωση και αν κερδίσεις 23 Αυγούστου θα πας στην Αγγλία, εσύ και ένας δικός σου άνθρωπος, 4 μέρες, 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς και φυσικά να ζήσετε μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Καλή επιτυχία, Beatles, Let It Be, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλημέρα.

Spin Doctors του Princes, Παρασκευή πρωί στον Red 96,3, 20 λεπτά περίπου μετά τις 10, με ένα καιρό που μοιάζει λίγο με τις Αγγλίας, μπορείς να πεις, γιατί έχει λίγο αεράκι, λίγο βροχή, μια θερμοκρασία έτσι λίγο παράξενη, 23 βαθμοί Κελσίου, δεν ταιριάζει ακριβώς με το σκηνικό του καιρού, αλλά δεν πειράζει καθόλου, είσαι στον Red 96,3 και έχεις λίγο χρόνο ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour που θα σε στείλει κανονικά στην Αγγλία στις 23 Αυγούστου για να δεις live τον Eric Clapton. Και τώρα η Nickelback, How You Remind Me, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Never.

0: Παρασκευή πρωί 29 Μαΐου με Nickelback, How You Remind Me, Red 96,3 και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάποιοι στα γενέθλιά τους σβήνουν κεράκια και παίρνουν δώρα, εδώ όμως έχουμε κάτι καλύτερο. Η αγαπημένη μας Aegean σβήνει τα 27 και κερνάει έως 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της για να ταξιδέψεις από 1η Ιουλίου του 2026 έως 27 Μαρτίου του 2027. Τι περιμένεις λοιπόν, κάνε την κράτησή σου μέχρι αύριο 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red. Στη συνέχεια έρχονται οι Hooters με τον Johnny B. Και αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι Red 96,3.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά χωρίς εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
8: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
10: Πω, πω, πω. Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
11: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα...
13: Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
1: Αυθεντικός. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Johnny B από τους Hooters, αν κυλάει στο εμάς σου είναι Red, 96,3. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου και λίγο μετά τις 4 η κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο που αυτή την εβδομάδα έχει jackpot. 8.929 ευρώ τα διεκδικείς με το μήνυμά σου. Win στο 19.600 και μπορείς να το στείλεις μέχρι σήμερα στις 4 η ώρα το απόγευμα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση, κόστος media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Και αν δεν έχεις γίνει ακόμα μέλος στο Members Club, κάντο, μπες στο redfm.gr, γίνε μέλος στο Members Club και κάθε εβδομάδα θα σου έρχεται mail με το εβδομαδιαίο ποσό. Σήμερα λοιπόν, λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για το jackpot του χρηματοκιβωτίου. Το ποσό 8.929 ευρώ και καλή σου επιτυχία. Always η Bon Jovi, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Dire Straits, Sultans of Swing, Παρασκευή 29 Μαΐου στον Red 96,3 και έχουμε τέλειο διαγωνισμό. Ο Red και το σινεμά Athenian Experience σου δίνουν τη δυνατότητα να απολαύσεις το καζίνο του Martin Scorsese, μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές ταινίες των 90s. Πρωταγωνιστές Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci και James Woods σήμερα το βράδυ στις 10.30 και εσύ διεκδικείς διπλές προσκλήσεις στέλνοντας στο info@redfm.gr το ονοματεπώνυμό σου, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και θέμα διαγωνισμός Αθήνεων. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν σήμερα μετά τις 12 το μεσημέρι με απάντηση στο email που έστειλαν. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3 και Eye of the Tiger για τη συνέχεια από το Survivor. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δρουσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητα ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
15: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
16: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
17: Online.
16: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
17: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
18: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
16: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
18: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
16: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
19: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

Νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ένταση στα στενά του Ορμού, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, διαψεύδουν οι ΗΠΑ τα περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 92 δολάρια το Brent. Ανησυχούσα για το μάτς με την ΑΕΚ, αλλά ήμασταν πνευματικά έτοιμοι, τα λόγια Μπαρτζόκα. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, jackpot, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 8.929 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Mode, Enjoy the Silence. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, ανοίγουμε τις συμμετοχές για το Red Wall Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει στο Norfolk της Αγγλίας, σε μία ιδηλιακή έπαυλη για να δεις live τον Eric Clapton αλλά και τον Ronnie Wood που θα ανοίξει εκείνο το βράδυ τη συναυλία του Eric Clapton. 15 λεπτά χρόνος λοιπόν στη διάθεσή σου από τώρα. Μπες στο redfm.gr ή αλλιώς στο application του Red 96,3, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής, θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση. 23 Αυγούστου, αν κερδίσεις, θα πας για 4 μέρες στο Norfolk της Αγγλίας μαζί με ένα δικό σου άνθρωπο που εσύ θα τον επιλέξεις. 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς και φυσικά να ζήσετε μαζί μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red και ο Alice Cooper είναι Red με το Bed of Nails. Έρχεται αμέσως τώρα. Αν κλαίσεις το αίμα σου είναι Red 96,3.

Go On, η Queen, Red 96,3 και θέλω να το αφιερώσω αυτό το τραγούδι σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις, που ξέρουμε όλοι πόσο πολύ έχετε προσπαθήσει για όλο αυτό. Είναι σημαντικές, ναι, αλλά δεν ορίζουν ποιοι είστε ούτε πόσο αξίζετε. Είναι μια πόρτα από τις εκατοντάδες που θα βρείτε μπροστά σας στη ζωή. Κάντε το καλύτερο που μπορείτε, να έχετε καθαρό μυαλό και να θυμάστε ότι το μέλλον είναι ολοζώντανο και γεμάτο ευκαιρίες. Σας περιμένει όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. You shook me all night long, AC/DC. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

0: Join me, η Him, Παρασκευή 29 Μαΐου, Red 96,3, σε διαφημιστικό περιβάλλον να μιλήσουμε για ταξίδια. Γιατί ένα ταξίδι δεν είναι απλώς απόλαυση, αλλά και ασφάλεια. Γι' αυτό τα ελαστικά πρέπει να είναι LASA, ο πιο αξιόπιστος οδηγικός σύμμαχος που προσφέρει σταθερότητα και ηρεμία σε κάθε διαδρομή. Τα ελαστικά LASA είναι συμβατά για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα και προσφέρονται σε φανταστικές τιμές. Διανέμονται στην Ελλάδα με την αξιοπιστία της εταιρείας Θεοχαράκης ΑΕ. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. John Farnham στη συνέχεια, You're the Voice, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
8: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
14: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
17: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
18: Hertz Leasing.
17: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
18: Hertz Leasing.
17: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
18: Hertz Leasing.
17: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
19: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
21: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
22: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ο John Farnham, You're the Voice, Παρασκευή πρωί 29 Μαΐου, Πινελόπη Αναστασόπουλου στο μικρόφωνο του Red 96,3 και σήμερα στις 4 η ώρα και κάτι η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για το χρηματοκιβώτιο που έχει jackpot αυτή την εβδομάδα με ποσό 8.929 ευρώ. Στέλνεις win στο 19.600 για να διεκδικείς αυτό το πολύ μεγάλο ποσό μέχρι τις 4 η ώρα που κλείνουν οι συμμετοχές. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Το κόστος της Media Telana SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Λίγο μετά τις 4 λοιπόν η Μέρη κληρώνει και τηλεφωνεί για το jackpot που έχει αυτή την εβδομάδα το χρηματοκιβώτιο 8.929 ευρώ. Μπορεί να γίνουν δικά σου. Καλή σου επιτυχία. REM, Everybody Hurts. Αν κυλάει στο εμάς είναι Red 96,3, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 12.

0: Ένα αριστούργημα, ένα υπέροχο κομμάτι με μια τεράστια φωνή να το πλαισιώνει. Ο Dio από τους Rainbow φυσικά. Temple of the King. Την Έλλη Παναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Αν έχεις ξεκινήσει να φεύγεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, να ξέρεις ότι έχει αρκετή κίνηση στις εξόδους για όποια κατεύθυνση. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, ούτε ο καιρός που είναι έτσι λίγο μουντός έχει καμία σημασία, γιατί μέσα στις επόμενες ώρες θα φτιάξει αρκετά. Το Σαββατοκύριακο θα είναι πολύ καλό. Η Δευτέρα θα είναι επίσης πολύ καλή όσον αφορά τον καιρό. Να περάσεις τέλεια όπου και αν βρίσκεσαι, να είσαι συντονισμένος στον Red 96,3. Στη συνέχεια θα ακούσουμε Fairy Tale Gone Bad από Sunrise Avenue. Και αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Λεουνάκης και ανοίγει αμέσως συμμετοχές για το Red World Tour, που αυτή τη φορά θα σε στείλει να δεις live ένα ζωντανό θρύλο, τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Φιλιά πολλά.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια. Παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το είπα παπούτσια, ξέρει.
7: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με το γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η συγκάλυψη. κάτοικοι. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
11: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να, υπό.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Okay.
15: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
14: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
14: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
14: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις?
17: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
20: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
21: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
22: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
23: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
24: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. This is

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Πρώτο μιλόν διάβημα της Αθήνας στο Κίεβο για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα. Άνοιξη πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Η Ευρώπη σε συναγερμό λόγω του πρόωρου καύσωνα. Ρεκόρ ζέστη σε Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία. Εάν έλειπε ο Λούκας, ίσως χάναμε από τον ΠΑΟΚ τα λόγια Αταμάν. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, jackpot. Το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 8.929 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

0: live.
1: Τι καιρός είναι αυτός, τι ουρανός, μέσα σε ώρες τα πάνω κάτω. Παρασκευή μεσημέρι, έδωσε βροχή το πρωί, δίνει συννεφιές τώρα. 6 μετά τις 12, ανοίγω τις συμμετοχές. Red Gold Tour, σε στέλνω να δεις Eric Clapton σε απόλυτη συναυλιακή εμπειρία σε έπαυλη στο Norfolk. Μπες στο application του Red ή redfm.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις, το διεκδικείς. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, 12-3, Dylan, knocking on heaven's door. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

δυνατό Song 2. Δυνατό θα είναι και το τριήμερο. Με τριαντάρια. Με δυνατό χρηματοκιβώτιο. Τώρα στις 4. Ανοίγεις το Red 96,3. Με ένα σου μήνυμα. 8.929 ευρώ μετρητά. Είναι jackpot. Παίξε και τώρα redfm.gr και καλό τρίμηνο. Tended Love. Juan. 11 μετά τις 12. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Θέμα έκθεσης πανελλαδικές, η μοναξιά. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά, σε όλα. Ακούς Red Indexion 326 μετά τις 12. Είμαι ο Γιάννης Λεούνα, έχεις την παρέα σου 12.3. Χορηγός εκπομπής είναι Vodafone Tozzi. Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτό το ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Tozzi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους έφηβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feeling Tracker και τα Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράζουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή Tozzi είναι διαθέσιμη σε App Store, Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Dream On, βάζω Aerosmith με χρηματοκιβώτιο, είναι έτοιμο τώρα στις 4, 8.929 ευρώ cash.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη, γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
5: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
6: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: It's Red, it rocks.
17: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Πύραυλος, πύραυλος της Blue Origin εξεράγει κατά τη διάρκεια δοκιμής του κινητήρα κατά την εκτόξευσή του στο ακροτήριο Canaveral. Προβληματισμένος ο Jeff Bezos. 8.929 ευρώ. Cash jackpot από το χρηματοκιβώτιο. Κανένας προβληματισμός. Διεκδίκησε το. Άδειασε το τώρα στις 4 με ένα μήνυμά σου. Ανοίγει στο Red 96,3. Win αποστολή στο 1960. Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχή σε άνοντα 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. redfm.gr. Reach out. Touch faith. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι red.

0: Ήταν ξεκάθαρος με τους εξωγήινους. Για τον Στίβεν Σπίλμπεργκ που έχει και δικαιούται άποψη, είπε για τους εξωγήινους: «Δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια». Αλήθεια, Στίβεν. Ξέρεις τι θα γινόταν μετά. Ξέρεις. Ακούστε Red 96,3 μεσημέρι Παρασκευής, χορηγός Vodafone. Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Αλλά για τους έφηβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μία δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο, podcast βοηθά τους έφηβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Όπως κάθε app θα το βρείτε στο App Store, στο Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Burning Heart, Survivor βάζω τώρα. Μείνε εδώ, στη μία κάτι θα ανοίξω τις συμμετοχές. Red Wall Tour, Eric Clapton, live στην Αγγλία.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Wow. Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Release Athens 2026. 3η 7 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
10: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
2: Δυνάμωσε τον Red
11: 96,3. Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
12: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
13: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
14: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar.
7: δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
16: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
17: Τι?
16: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
17: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
18: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
20: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
21: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
22: It's Red. It rocks. Red 96,3.

9 τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκίνησαν σήμερα οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ένταση στα στενά του Ορμούς, το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους, διαψεύδουν οι ΗΠΑ τα περί κατάρριψης αμερικανικού αεροσκάφους. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 92 δολάρια το Brent. Παρί Arsenal αύριο στις 7 στον τελικό του Champions League. Λίγα σύννεφα και 29 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, jackpot, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 8.929 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

είναι jackpot. Τώρα με Red World Tour ανοίγουν τις συμμετοχές. Να δεις Eric Clapton live σε έπαυλη στο Norfolk Αγγλίας. 4 ημέρες εσύ και η παρέα σου και 500 ευρώ. Έχεις 15 μπες στο redfm.gr ή στο application του Red. Συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής. Red World Tour. Eric Clapton live. Μαζί του το συγκρότημα του Ronnie Wood. Τον Rolling Stones. Γιάννης Λεουνάκης εδώ. Van Halen. Pretty Woman. Αγγιλάς

8.929 ευρώ μετρητά. Jackpot από το χρηματοκιβώτιο. Τώρα στις 4. Ανοίγει το Red 96.3. Παίξε και τώρα. Μήνυμα και τώρα. Στις 4 η Μέρη Μαργέλη κάνει κλήρωση. 4 με 5 καλή. Να απαντήσεις στα 5 πρώτα χτυπήματα του τηλεφώνου σου. Να πεις το σωστό ποσό. 8.929 ευρώ. Αν δεν είσαι σίγουρος, να γίνεις μέλος στο Members Club του Red στο redfm.gr. Να έχεις την ενημέρωση, να τα γνωρίζεις όλα. Stay the night. Chicago, 15 μετά τη 1. Ακυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: γιατί αγαπάς, γιατί Joan, αλλά rock and roll στο Red and Dex Σουματρία. Μεσημέρι Παρασκευής, είναι έτοιμο το χρηματοκιβώτιο, έτοιμο και το τριήμερο. Μένεις, φύγεις, ήλιο θα έχουμε, ναι, ήλιο και τριαντάρια. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, στην παρέα σου 12-3, σε διαφημιστικό περιβάλλον, περνάω με την Aegean. Ψάχνεις για city break, νησί ή κάποιο μακρινό προορισμό. Η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και σε στέλνει παντού, με έκπτωση έως 50% για ταξίδια από 1η Ιουλίου του 2026 έως 27 Μαρτίου του 2027. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε θέση μέχρι 30 Μαΐου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Χορηγός Vodafone. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο. Τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες κόσμος, MySpace, τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, στο 1454, προσφέρει ενημέρωση, στήριξη, έμπνευση. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη στο App Store, Play Store, περισσότερα Vodafone.gr. Nirvana! Come as you are. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρέντο.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
5: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
4: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lovey Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
10: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
14: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
15: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
16: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
17: Και η Black Sabbath είναι ρεμ.
18: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
19: This is Ozzy Osbourne.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Νιώθεις, έλα όπως είσαι με Nirvana, come as you are, με χρηματοκιβώτιο. Ναι, χρηματοκιβώτιο τώρα στις 4. Ανοίγεις το Red 96,3. Δυνατό ποσό, 8.929 ευρώ. Μετρητά είναι jackpot. Για πολλά, πολλά, πολλά τριήμερα. Win, αποστολή στο 19600. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δικαίωμα συμμετοχής η άνω των 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Riders on the storm, με Doors. Μεσημέρι Παρασκευής, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red.

0: στους 24 τώρα στο Μαρούσι, ταβάνι στους 26, Σαββατοκύριακο Δευτέρα, τρίμερο, 28 με 30 μαζί σου παντού, redfm.gr στο application του Red. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone Tozzi. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το Tozzi, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για αυτό ακριβώς το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace, τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χρόνο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Η εφαρμογή Tozzi είναι διαθέσιμη στο App Store, Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Californication, τώρα βάζω Red Hot Chili Peppers. Να ετοιμάζεις όμως, στις 2-2 κάτι ανοίγω τις συμμετοχές. Red World Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας.
1: Έτοιμοι για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
14: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
15: Okay.
16: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
15: Ποιο?
17: Το Aquila's Meal. Απλά
15: τι είναι?
17: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
15: Okay.
17: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr.
20: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
21: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Να το διασκεδάσεις, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Απόλαυσέ το, ακούς Red 96,3. Μεσημέρι Παρασκευής, 29 Μαΐου, 5 μετά τις 2. Σου δίνω την ευκαιρία να ζήσεις μαγικά 4 ημέρες, εσύ και η παρέα σου, 500 ευρώ, να δεις Eric Clapton live σε έπαυλη στο Norfolk Αγγλίας. Red World Tour, άνοιξε τις συμμετοχές. redfm.gr ή στο application του Red. Μπες, συμπλήρωσε τη φόρμα. Για να σε λέω να ξεδομέ πολλής. Roxanne, να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Ένα κορίτσι σαν αυτό. A girl like you. Mary. Mary Margiela. Κάνει κλήρωση στις 4. 4 με 5 καλή. Να διάσει το χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει. Στο Red 96,3. 8.929 ευρώ. Μετρητά είναι jackpot. Να μην γίνει διπλό jackpot. Να απαντήσεις στα 5 πρώτα χτυπήματα. Να μπεις στο σωστό ποσό. 8.929 ευρώ. Τα παίρνεις μετρητά. Καλό τριήμερο. Καλά τριήμερα. Evanescence. My Immortal. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: υποσχέσεις, promises, Dolores O'Riordan, Cranberries στο Red and Dice, κομματρία μεσημέρι Παρασκευής, 25 μετά τις 2. Γιάννης Λεωνάκης εδώ από τις 12, μαζί σου χορηγός εκπομπής Vodafone Tozzi. Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων, περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Tozzi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace με το Feeling Tracker και το Guided Journals έχουν όλα όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους και όποτε χρειαστεί συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Εφαρμογή Tozzi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store, Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Ready for love, με Bad Company, με χρηματοκιβώτιο, να είσαι έτοιμος, είναι έτοιμο. Ανοίγει τώρα στις 4, 8.929 ευρώ μετρητά. Jackpot.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna Von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
10: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

τρέλα ιστεροφημία Donald Trump απαιτεί τι να γίνει το πορτρέτο του χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων. Και θα γίνει 8.929 ευρώ για σένα, μετρητά, jackpot από το χρηματοκιβώτιο τώρα στις 4. Ανοίγεις το Red 96,3. Συμμετοχή και τώρα. Win. Αποστολή στο 19600 MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Δικαίωμα συμμετοχή σε άνοδο 18. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. redfm.gr. Lade. Team Booth. James. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.

0: Paul McCartney. Δεν δίνει απλά μαθήματα ζωής, μας μαθαίνει όλους ότι η ζωή είναι μικρή, είναι και μεγάλη. Νέο άλμπουμ στα 83 του παρακαλώ, δεν μασάει. Ακούς Red 96,3 μεσημέρι Παρασκευής. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12, χορηγός Vodafone. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται, να επικοινωνούν. Με το TOSI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο. Τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη, έμπνευση. Η εφαρμογή TOSI είναι διαθέσιμη στο App Store, Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Βάζω Oasis, Wonderwall, στις 3 Παναγιώτης της Μηχανωρίας στην παρέα. Ανοίγει με τη μία τις συμμετοχές Red Gold Tour. Στις 4 όμως μαζί του η Μέρη Μαργέλη ανοίγει το χρηματοκιβώτιο στο Red 96,3. 8.929 ευρώ. Καλό τριήμερο.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, πίτσες, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη.
6: Τι.
5: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Liquid, το Narcotic, Red 96,3 στο μεσημέρι Παρασκευή. Τι θέλεις, την περιμένεις αυτή την Παρασκευή, γιατί και παίζεις τις 4 χρηματοκιβώτιο για 8.929 ευρώ και μπαίνεις τώρα στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour για να βρεθείς με την παρέα σου στο exclusive live του Eric Clapton σε έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36, καλώς σε βρήκα. Μπαίνεις, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και δυναμώνεις. Joe Cocker.

Hey, Will Rock, είναι υπόσχεση, είναι δέσμευση να είσαι έτοιμος για όλα. Να είσαι έτοιμος και για το χρηματοκιβώτιο στις 4 παίζεις για 8.929 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. 7 λεπτά έχουν μείνει ακόμα για να μπεις και στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθείς με την παρέα σου στο exclusive live του Eric Clapton. Σε έπαυλη θα γίνει, θα είναι για λίγους, στο Norfolk της Αγγλίας. Να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Chris Isaac, Παρασκευή μεσημέρι. Καλώς ευρικά.

0: Άκου τώρα τίτλο, URL βασικά, clickbait, aliens.gov. Το νέο site του Λευκού Οίκου δεν έχει να κάνει με UFOs και εξωγήινους, έχει να κάνει με παράτυπους μετανάστες. Κάθε μέρα εντωμεταξύ το τερματίζει ο Τραμπ. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο, δυνατό jackpot. Μιλάμε για 8.929 ευρώ. Μέχρι τις 4 δηλώνεις συμμετοχή. Έχεις ακόμα 32 λεπτά. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα Παρασκευή μεσημέρι. Sweet Dreams, Marilyn Manson, Red 96,3.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
8: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
15: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική. μοναδική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
18: Όχι.
17: Όχι.
18: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
19: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
20: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
22: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
23: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο με τη Μέρη, οπότε 21 ακόμα λεπτάκια να δηλώσεις συμμετοχή. Στείλε τώρα WIN στο 19600. 1,36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και randfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Το ποσό είναι πολύ δυνατό. Έχει jackpot, παίζεις για 8.929 ευρώ. Στείλε τώρα WIN στο 19600. Σου τηλεφωνεί η Μέρη. Λες το ποσό σωστά, το κάνεις αυτομάτως δικό σου. Super Trump. Red

0: Ρεκόρ προσέλευσης θεατών στο ΑΚΑ. 9 Μαΐου έγραψαν ιστορία οι Μεταλλικά. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός Κοσμότε Telecom. Στο 11888.gr μπορείς να κλείσεις ραντεβού για βιολογικό καθαρισμό αυτοκινήτου με εξυπηρέτηση στο χώρο σου. Κλείνεις άμεσα online ραντεβού, χωρίς τηλέφωνο, χωρίς ψάξιμο, χωρίς ταλαιπωρία και μάλιστα με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις από άλλους χρήστες για να νιώθεις σιγουριά. Γι' αυτό λέγεται 11888 για όλα. Όλα Red. Με χρηματοκιβώτιο στις 4 παίζεις για 8.929 ευρώ. Χρειάζεται να δηλώσεις συμμετοχή, να απαντήσεις στο τηλεφώνημα της μέρης, να πεις 8.929 ευρώ όταν σε ρωτήσει πώς έχει μέσα και στο τέλος να την ευχαριστήσεις όταν σου πει μπράβο, κέρδισες δικό σου το ποσό.
1: Έτοιμη για τριήμερο. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο έχει jackpot και κληρώνει 8.929 ευρώ. 8.929.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 8.929 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.929 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 8.929.
1: Jackpot.
2: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
10: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
11: Έβαλα πρωτεύγεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
11: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
11: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεάν επιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
15: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
16: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
17: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
18: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
19: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
20: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Με τον ύμνο των Nirvana με τους Smells Like Teen Spirit στα 8 μετά τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής στον Red 96,3. Τέλος, οι συμμετοχές για το χρηματοκιβώτιο από στιγμή σε στιγμή περιμένεις τη μέρη να σου τηλεφωνήσει και να παίξετε μαζί εφόσον δήλωσε συμμετοχή για 8.929 ευρώ. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο 36. Ανοίγω και τις γραμμές του Red Wall Tour τώρα. Σου δίνω 15 λεπτά. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα και έχεις τετραήμερο στο Norfolk της Αγγλίας. Πρόσβαση στο Exclusive Live του Eric Clapton, 23 Αυγούστου θα γίνει, support Ronnie Wood, θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Ξαναλέω, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Kiss, Red 96,3.

Don't Leave Me. Τώρα πια ούτε γίνονται ούτε λέγονται. Αυτό το λόγο έχουν τα dating apps. Red 96,3 Pretty Mates, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα. 4 ημέρες για 2 άτομα στο Norfolk της Αγγλίας, στο live του Eric Clapton, 500 ευρώ cash. Evanescence.

0: Τελικός αύριο στη Βουδαπέστη, Champions League, Arsenal, Paris Saint-Germain στις 7 το απόγευμα. Red 96,3, Alice Cooper Poison, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Cosmote Telecom, στο Box Delivery App κερδίζεις διπλά. Γιατί για κάθε μέρα θα βρεις χιλιάδες προσφορές για ό,τι και αν τραβεί ο ερεξί σου και γεμίζεις πόντους που εξαργυρώνεις σε ευρώ για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Κάθε μα κάθε φορά. Red Application, redfm.gr, Mr. Lou, Dick Dale, Red 96,3.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24 ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Jumbo.

σκέφτηκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
6: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
5: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
6: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
9: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Jefferson Airplane, Somebody to Love, Pure Raw Love. Την ώρα που διάβαζα μια έρευνα που αναφέρει ότι το 28% των νέων Αμερικανών έχει αναπτύξει συνάψη μιας κάποιας μορφής στενής σχέση με φανταστικό AI χαρακτήρα. Είπες τίποτα. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να μάθεις τι έγινε στο χρηματοκιβώτιο. Μαζί με σένα και εγώ, μην νομίζεις, τώρα θα ακούσω κι εγώ αν πήρες μέσα από το χρηματοκιβώτιο τα 8.929 ευρώ ή αν έχουμε νέο jackpot.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Απόγευμα Παρασκευής. Είναι η τελευταία Παρασκευή του μήνα. Παρασκευή που οδηγεί και σε τριήμερο ωραίο και καλοκαιρινό. Και έφτασε αυτή η στιγμή της εβδομάδας, η πιο ωραία στιγμή της εβδομάδας, που κορυφώνεται η αγωνία. Είμαι έτοιμη να κάνω κλήρωση και τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο. 8.929 ευρώ έχει μέσα. Είναι ποσό jackpot, γιατί την προηγούμενη Παρασκευή τηλεφώνησα και δεν μου απάντησε κανείς. Πάμε να δούμε τι θα γίνει αυτή την εβδομάδα. Υπενθυμίζω πάρα πολύ γρήγορα ότι αν κληρωθείς και σου κάνω το τηλεφώνημα, πρέπει να απαντήσεις τα πρώτα 5 χτυπήματα και να μου πεις το σωστό ποσό. Κλειδώνω την πρώτη απάντηση. Καλή επιτυχία. Πρώτο χτύπημα. Δεύτερο.
3: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Το όνομά σου?
3: Παναγιώτης.
2: Γεια σου Παναγιώτη, είμαι η Μέρη, τι κάνεις?
3: Καλά, καλά.
2: Κατάλαβες γιατί σε παίρνω.
3: Έχω καταλάβει νομίζω, Μέρη, θα σου πω το νούμερο.
2: Έχεις ενθουσιαστεί?
3: Λίγο ναι, ούτε βράζει ξυστό μέχρι τώρα.
2: Θες να πάμε κατευθείαν στο ψητό?
3: Πάμε στο ψητό.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
3: 8.929 ευρώ.
2: 8.929 ευρώ είναι δικά σου.
3: Πλάκα κάνεις τώρα?
2: Όχι, αλήθεια σου λέω.
3: Ούτε τρίχλα δεν έχω κερδίσει μέχρι τώρα.
2: Κοίτα, δεν μπορώ να κάνω υπολογισμούς πόσες τσίχλες παίρνεις με 8.929 ευρώ, αλλά φαντάζομαι ότι έχεις σκεφτεί κάτι καλύτερο εσύ ήδη.
3: Όχι, θα μας πάμε στα γεράματα, σου λέω, θα γίνει το δόντι καινούριο.
2: Είσαι ωραίος. Για πες μου, είχες παίξει και σε προηγούμενους γύρους?
3: Όχι, πρώτη φορά και άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
3: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα, επειδή το ακούω ακόμα στη δουλειά εδώ πέρα, είμαστε σε ζαχαροπλαστή, σας ακούμε κάθε μέρα.
2: Ναι.
3: Και το ακούω τώρα εδώ και εβδομάδες και λέω, τι να σου πω τώρα, κάνε μια δοκιμή.
2: Και δεν σε πιστεύω. Ένα μήνυμα, πρώτη φορά και ήταν η τυχερή σου μέρα σήμερα.
3: Δεν το πιστεύω. Να είσαστε καλά, παιδιά. Πραγματικά δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
2: Για πες μου, γιατί τα θες τα χρήματα?
3: Με πετυχαίνει σε φάση της μετακόμισης.
2: Ναι.
3: Και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Καταπληκτικό. Τώρα σε τι φάση είστε στη δουλειά?
3: Είμαστε στο μάζεμα και σας ακούμε.
2: Τέλεια.
3: Να είστε καλά, Μέρη.
2: Φιλιά πολλά.
3: Φιλιά.
2: Γεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που άδειασε το χρηματοκιβώτιο σήμερα. Δεν θα το άντεχα δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα να περάσω πάλι την ταραχή του jackpot. Δεν θα μείνει όμως άδειο για πολύ. Θα το γεμίσω ξανά μέχρι τις 5 θα είναι έτοιμο. Μετά τις 5 θα ανακοινώσουμε το νέο ποσό και θα ανοίξουμε πάλι τις συμμετοχές. Την επόμενη Παρασκευή παίζουμε ξανά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Μπράβο ρε Παναγιώτη, έπαιξε σωστά. Άδειασε το χρηματοκιβώτιο. Πήρε 8.000, κέρδισε δηλαδή 8.929 ευρώ. Γεμίζει ξανά το χρηματοκιβώτιο. Παίζει πάλι την επόμενη Παρασκευή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, Red 96,3.

0: Γι' αυτό αγαπάς Green Day, γιατί παίζουν μουσικάρες Basket Case, Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, σε βάζω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάποιοι στα γενέθλιά τους σβήνουν κεράκια και παίρνουν δώρα. Εδώ όμως έχουμε κάτι καλύτερο. Η Aegean σβήνεται 27 και γερνάει έως 50% έκπτωση σε όλο της το δίκτυο για να ταξιδέψεις από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 27. Τι περιμένεις, κάνε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σε λίγα λεπτά, 5 και 10, ανοίγω ξανά τις γραμμές του Red Wall Tour και μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση για να βρεθείς στο exclusive live του Eric Clapton να κερδίσεις και 500 ευρώ cash.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ιδυλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 21 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, David Byrne. Ο frontman των θρυλικών Talking Heads σε μια ιστορική εμφάνιση. Μαζί του, Nation of Language και Dead Letter. Εισιτήρια πληροφορίες, more.com, releaseathens.gr.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Okay.
11: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
16: Online.
15: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
16: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
17: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
15: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
16: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
15: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
19: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
20: Τάκης και Μπούτης.
21: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
22: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
21: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
22: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
21: Και τι λέτε.
22: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
21: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
22: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
21: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
20: Τάκης και Μπούτης.
23: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Αν κυλάει στο αίμα σου,
25: είναι Red 96,3.

Μπράβο και πάλι στον Παναγιώτη, στον εγγυητή του χρηματοδοτήματος. Κέρδισε 8.929 ευρώ. Σε λίγο θα μάθει το νέο ποσό για την επόμενη Παρασκευή. Τώρα ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red Wall Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο Norfolk της Αγγλίας. Στο exclusive live σε έπαυλη του Eric Clapton. Να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Echo and the Bunnymen. People are strange. Red 96,3.

Ο καιρός είναι λίγο περίεργος. Η θερμοκρασία τώρα στο Μαρούς είναι 25 Κελσίου. Για αύριο βλέπω μέγιστη 27, Κυριακή 29, 30 τη Δευτέρα, 33 και πάει λέγοντας. Ρε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και πάλι. 7 λεπτά έχουν μείνει ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red Wall Tour και να βρεθεί στο exclusive live του Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk, 23 Αυγούστου, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Support σε αυτό το live ο Ronnie Wood, των Rolling Stones, με την μπάντα του. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει.

0: Friend Tie, εγώ και εσύ. Τι μπορούμε να κάνουμε με 8.305 ευρώ? Θέλω να το σκεφτείς πάρα πολύ καλά και να μου απαντήσεις μέχρι την επόμενη Παρασκευή που θα παίξεις ξανά χρηματοκιβώτιο για 8.305 ευρώ. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει τον δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Ρέντε 96,3. Δήλωσε τώρα συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο την επόμενη Παρασκευή να κερδίσεις κι εσύ όπως ο Παναγιώτης. Αυτή τη φορά. Την επόμενη Παρασκευή, 8.305 ευρώ. Πόλις, every breath you take. Ρέντε 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις?
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Ρέντε 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabotage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Must Go On με Red Μουσικάρες, κομματάρες, φυσικά με Γιάννη Γιακουμάκη 6 με 8 και με νέο χρηματοκιβώτιο την επόμενη Παρασκευή. Παίζεις για 8.305 ευρώ, δήλωσε τώρα συμμετοχή. 6 και 10 ο Γιάννης ανοίγει ξανά τις γραμμές του Red World Tour και μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση για να βρεθείς στο exclusive live που θα γίνει σε έπαυλη live για λίγους δηλαδή του Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας 23 Αυγούστου να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Καλό τριήμερο από τον Παναγιώτη Μιχαλαριά. Τρίτη, 3 το μεσημέρι. Τα λέμε ξανά. Σίδερ, Careless Whisper. Καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Uh-huh.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιέκκυσης προστασίας από τη Pharmacept.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
5: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
18: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
19: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
20: Όχι.
19: Όχι.
20: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
21: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
22: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
23: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
24: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
25: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Fairy Tale Gone Bad, Sunrise Avenue. Είναι ο Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red και είναι Παρασκευή 29 Μαΐου. Τον τρώμε και το Μάιο, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, το τετραήμερο, τριήμερο, ανάλογα πώς το έχει κανονίσει ο καθένας μπροστά μας. Για φαντάσου όμως, μπροστά στο τετραήμερο, να στείλεις, να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής τώρα για το Red World Tour. Eric Clapton στην Αγγλία σε στέλνουμε αυτή τη φορά. Norfolk, έπαυλη φοβέρη. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες και 500 ευρώ. Φαντάσου να κερδίσεις, να είσαι εσύ ο νικητής αυτή τη φορά του Red World Tour. Μπαίνεις στο redfm.gr τώρα, στο site μας, redfm.gr ή στην εφαρμογή μας. Το Red App συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής, Red World Tour, και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Dust in the Wind, αυτή είναι η Kansas. Γιάννης Γιακουμέκης 6 με 8, Red 96,3.

Έτσι, έτσι ξεκινάει δυνατά το τριήμερο, τετραήμερο με Red 96,3 Top Thumbing Τσάμπα Wamba. Red 96,3 Γιάννης Γιακουμέκης 6-8. Καλώς τους και τους πρώτους που στέλνετε μηνύματα στο Viber. Το Viber 6980-963-963. Για οτιδήποτε, οποιοδήποτε μήνυμα θες να μου στείλεις, ηχητικό, γραπτό, φωτό, βίντεο 6980-963-963. Εννοείται 8,5 λεπτά ακόμα ανοιχτές οι γραμμές, τις κρατάω. Για Red World Tour, Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία, bezredfm.gr. Η Red App συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Και πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα στην τηλεφόρα Αθηνών, Αθηνών Κορίνθου κτλ. Καλό δρόμο, παιδιά. Όπου κι αν είσαι, μου στέλνεις μήνυμα, ειδικά αν είσαι πυγμένος ή και όχι. Στο Κηφισό ανατμήματα γίνεται χαμούλης και εκεί και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μιλάμε. Okay, εντάξει, έχει κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, έχει κάποια κίνηση και στον Πειραιά, στην παραλιακή, τα γνωστά σημεία μέχρι Αλίμου, Καλαμακίου κτλ. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, είναι το κάτι άλλο. Άλλη μία το Viber 6980-963-963. Καλό τρίμερο και πάλι.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Zone Jet, I hate myself for loving you. Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, λίγο πριν τις 8 και 25. Τι λες, φίλε, 8 και 25, βιάζεσαι, 6 και 25. Λοιπόν, τι θα γίνει τελικά όμως με αυτούς τους εξωγήινους είναι το θέμα. Μπήκε ένας εξωγήινος δίπλα μου, φαίνεται, και έκανε παρεμβολή. Ο Steven Spielberg, ο γνωστός σκηνοθέτης κτλ., με αφορμή την καινούργια, την τελευταία του ταινία, το Disclosure Day, παίζουν Josh O'Connor και Emily Blunt. Λέει στο τρέιλερ της ταινίας ότι είναι πάρα πολύ πιθανό τώρα, πολύ πιο πολύ από όταν έκανα τις στενές επαφές, να πιστέψω πραγματικά ότι δεν είμαστε ο μόνος νοήμων πολιτισμός στο σύμπαν. Άντε. Αυτή είναι, λέει, μια ιστορία για μας. Συνήθιζα να λέω στον εαυτό μου, δεν θα ήταν υπέροχο αν όλα αυτά ήταν αλήθεια, για τους εξωγήινους δηλαδή. Και τώρα σκέφτομαι, δεν θα ήταν υπέροχο για τον κόσμο να ξέρει ότι όλα αυτά είναι αλήθεια? Τι εννοείς ακριβώς, Στίβεν? Μα είναι αλήθεια, τι είπαμε, τους βλέπουμε να κυκλοφορούν ανάμεσά μας, να κινούνται, να παρκάρουν κτλ. Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτή η ιστορία με τους εξωγήινους. Τα έχουμε πει. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, ακούστε και οι εξωγήινοι και οι γήινοι. Εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς μπορεί να κάνεις γαργάρες όταν έχεις πονόλαιμο, είναι γνωστό για την ισχυρή αντιμικροβιακή του δράση. Χρησιμοποιείται για όλα τα στοματικά προβλήματα και μάλιστα μπορείς να το χρησιμοποιείς κάθε μέρα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε αντίθεση με άλλα διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Το δοκιμάζεις για να αντιμετωπίσεις τα θέματά σου με τη σωστή χρήση, βέβαια, και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου, το γνωστό μας Εξαλέν. Και χορηγός μαζί μου, Nova. Έχεις Nova, έχεις μεταξύ άλλων και μια premium pizza από την Pizza Fan, εντελώς δωρεάν για σένα και την παρέα σου, για λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις τον deal. Περισσότερα στο nova.gr. Γιάννης Γιακουμάκης 668, Red 96,3, Παρασκευή σήμερα. Τι έγινε με το χρηματοκιβώτιο? Θα δεις τι έγινε και θα δεις τι έχει να γίνει και την επόμενη Παρασκευή. Και στη συνέχεια και Bon Jovi και Trogs. Εδώ, στο Red 96,3, πρώτα όμως Nightmare MSG.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις?
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Release Athens 2026, Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Limp Bizkit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Όξι είναι ο Ρέντινγκ 6,3 Παρασκευή απόγευμα και το τρίμερο, τετραήμερο μπροστά μας. Πολλές συζητήσεις ακούω πάλι για ταξίδια τις τελευταίες μέρες και με αφορμή αυτό βλέπω εδώ ότι βγήκε μια, ας το πούμε, αξιολόγηση των αεροδρομίων γενικώς. Το αεροδρόμιο της Πράγας αναδείχθηκε το καλύτερο σε όλες τις κατηγορίες και το δικό μας όμως, το Ελ Βενιζέλος, αναδείχθηκε πρώτο στην κατηγορία 20 εκατομμύρια επιβάτες και πάνω. Οπότε, κουβέντες για ταξίδια και διάφορα όνειρα για ταξίδια και μιλώντας για όλα αυτά, σκέψου και το χρηματοκιβώτιο που έρχεται ξανά την Παρασκευή. 8.305 ευρώ αυτή τη φορά. Νικητή σήμερα, εδώ στο Ρέντε 96,3 στο χρηματοκιβώτιο, ήταν ο Παναγιώτης και μπράβο του, ο οποίος θα αγοράσει έπιπλα γιατί μετακομίζει, γιατί μέχρι τώρα χρησιμοποιούσε τα έπιπλα της γιαγιάς. Okay. Μπράβο Παναγιώτη, συγχαρητήρια, αλλά και τα ταξίδια, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα. 8.305 ευρώ την επόμενη Παρασκευή, 5 Ιουνίου δηλαδή, στέλνεις τη λέξη WIN στο 19600, είναι Mediatel, τελική τιμή, 1,36 του ευρώ, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Να σου πω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση, συμμετοχή άνω των 18. Μπορείς να γίνεις και μέλος στο Members Club του Red 96,3. Μπες στο redfm.gr, πανεύκολο, για να σου στέλνουμε με mail κάθε φορά, κάθε εβδομάδα, το ποσό, το εβδομαδιαίο ποσό, έτσι για να μην ξεχνιέσαι. Bon Jovi, It's My Life, Red 96,3. Lenny Kravitz αμέσως μετά. Καλησπέρες.

0: Fly Away, Lenny Kravitz, Red 96,3, Παρασκευή απόγευμα, 13 λεπτά περίπου πριν από τις 7. Δεν έχει αλλάξει και πολύ εικόνα στους δρόμους. Αθηνών Κορίνθου πάρα πολλά αυτοκίνητα. Καλά να περάσετε όπου και αν πηγαίνετε, αλλά και στην Αθήνα καλά θα περάσουμε, μην νομίζεις. Κηφισός στην άνοδο γίνεται χαμός και, όπως λέγαμε και νωρίτερα, Αττική οδός στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Εννοείται ότι και το κέντρο έχει αρκετή κίνηση, Βασιλής Σοφίας, όλο αυτό το τρίγωνο, τετράγωνο εκεί πέρα προς το κέντρο. Παραλιακή προς Πειραιά γίνεται χαμός στα γνωστά σημεία από τη Γλυφάδα και μετά. Okay. Viber για μηνύματα 6980-963-963, χορηγός μαζί μου Nova. Δεν χρειάζεται πια να περιμένεις το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι με Nova 5G Home Internet. Έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ 300 έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική είναι περισσότερα στο nova.gr. Και Metallica και Red Hot Chili Peppers έρχονται στη συνέχεια. Πρώτα όμως Matthew Fisher, Why Should I Have to Fall in Love with You, Red 96,3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα.
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μαζί, Enter Sandman, Metallica ή συναυλία, τι να λέμε τώρα. Γιάννης Γιακουμάκης 68 είναι ο Red 96,3 Red World Tour. Άλλη συναυλία, ειδική περίπτωση αυτή. Σε στέλνουμε να δεις Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk, σε μια φοβερή έπαυλη. Δύο μέρες, δύο άτομα, τέσσερις μέρες και 500 ευρώ. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες και 500 ευρώ. Θέλεις να πας, Red World Tour, έτσι κι αλλιώς σε ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο στις πιο δυνατές συναυλίες. Αυτή τη φορά Eric Clapton, Norfolk, Αγγλία. Ανοίγω τις γραμμές κατευθείαν τώρα. Μπαίνεις στο site μας, redfm.gr ή στην εφαρμογή μας, Red App, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Viber, αν θες να μου στείλεις οποιοδήποτε μήνυμα, 6980-963-963. Και είναι τώρα η Queen.

Smith Dream On, Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα, 7 και 20 σε λίγο. Κρατάω ανοιχτές τις γραμμές για Red World Tour. Σε στέλνουμε να δεις Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία. 2 άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Μπες τώρα, redfm.gr, έχεις ακόμα γύρω στα 7 λεπτά περίπου. Μπαίνεις redfm.gr στην εφαρμογή μας στο RedApp, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και καλή επιτυχία. Μπορεί να βρεθείς στην Αγγλία να βλέπεις Eric Clapton στην έπαυλη αυτή εκεί στο Norfolk. Φοβερή ιστορία. Εν τω μεταξύ, και ενώ το καλοκαίρι έρχεται γρήγορα, μια έρευνα που δεν μας αρέσει καθόλου, άκου εδώ τι βγάλανε. Έχει να κάνει με τα κουνούπια, τα οποία ήδη έχουν αρχίσει τις επιδρομές. Τα εντομοαποθητικά, λέει, δεν διώχνουν, αλλά προσκαλούν τα κουνούπια, τα οποία πλέον έχουν εκπαιδευτεί να τα συνδέουν με το γεύμα τους. Και όπως καταλαβαίνετε, ποιο είναι το γεύμα των κουνούπιων? Εμείς. Εμείς ακριβώς. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Του χρόνου, το 2027, θα κυκλοφορήσει το καινούριο Top Gun και με αφορμή αυτό βγήκε ξανά το πρώτο Top Gun αλλά και το Maverick. Danger Zone, Top Gun, Kenny Loggins, Red 96,3. Καλησπέρες, Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8.

0: Εδώ είμαστε. Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα, 7 και 27 περίπου. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα πιο intense 3 cents parties έρχονται στα πιο hot bars αλλά και σε street events της πόλης. Σε συνεργασία με το This is Athens City Festival, It's 3 cents Paloma Season, 31 Μαΐου. This is Athens City Festival, Closing Party, Athens Disco, Νοδό Αθηνάς, 4 Ιουνίου, Περεούμπου με την Ευαγγέλια. 6 Ιουνίου, Libertine με τον Κορίλα, ζωηρές ψαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα, απολαυστική γεύση, πιο intense Paloma εμπειρία. Όπως μόνο η 3 cents Paloma ξέρει, see you there, απολαύστε υπεύθυνα. Και χορηγός μαζί μου, Nova, exclusive Nova deals έχεις σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε πάνω από 1000 σημεία. Τι κάνεις, μπαίνεις στην εφαρμογή παντού, διαλέγεις τον deal που θέλεις, μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Δώσε βάση τώρα. Χρηματοκιβώτιο. Έρχεται ξανά την επόμενη Παρασκευή, νικητής σήμερα. Τη σημερινή Παρασκευή ήταν ο Παναγιώτης. Μπράβο, Παναγιώτη. Την επόμενη Παρασκευή, πρόσεξε. 8.305 ευρώ. Κανόνισε. Άκουσε τα τώρα πώς θα μπεις και στην κλήρωση. Και στη συνέχεια, Foreigner, αυτά είναι. I want to know what love is. Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Ξύπνα, ξύπνα,
6: τι?
5: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Release Athens

0: εισιτήρια πληροφορίες more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
2: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

6,3 Come Out and Play, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 8. Σήμερα εντωμεταξύ ξεκίνησαν και οι πανελλαδικές. Καλή επιτυχία και πάνω απ' όλα ψυχραιμία βασικά. Ούτε σκέψου ότι ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει ο κόσμος με τις πανελλαδικές. Εντωμεταξύ κάνει αυτό που λέμε καλό καιρό με ποια έννοια το λέω. Έχει καύσωνα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, χτυπάνε σαραντάρια στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, πολύ ψηλές θερμοκρασίες, στην Αγγλία γίνεται παντού και φαντάσου ότι σε κάποιες χώρες δεν έχουν ούτε κλιματιστικά, δεν είναι συνηθισμένοι με όλο αυτό το πράγμα. Είμαστε εμείς τυχεροί, οι θερμοκρασίες είναι προς τα πάνω, αλλά οκ. Okay. Κάνει ζέστη ας πούμε, αλλά όχι καύσωνα και κάπως έτσι θα είναι αυτό το διάστημα και το τριήμερο, τετραήμερο. Να δούμε αν θα είμαστε τυχεροί, εγώ δεν μπορώ να παίξω δυστυχώς και στο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή που έρχεται 5 Ιουνίου. 8.305 ευρώ μπορεί να είσαι εσύ ο νικητής ή η νικήτρια. Στείλε win στο 19.600 για να μπει στην κλήρωση. Μπορεί να το στείλεις βέβαια μέχρι την Παρασκευή στις 4 η ώρα που είναι η κλήρωση. Αλλά μπορείς να το κάνεις και τώρα για να μην ξεχαστείς. Win στο 19.600. Mediatel 1,36 το ευρώ. Τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Και Eric Clapton. Derek and the Dominos, το παλιό συγκρότημα του Eric Clapton, Layla, Red 96,3 και Red World Tour με Eric Clapton βέβαια στο Norfolk της Αγγλίας. Λίγο μετά τις 8 ανοίγουν ξανά οι γραμμές.

0: Down είναι Europe Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα σε διαφημιστικό περιβάλλον, το γνωστό για την αντισηπτική του δράση Εξαλέν. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε στοματικό πρόβλημα μπορείς να το αντιμετωπίσεις με καθημερινή χρήση του Εξαλέν, θα στο πει και ο φαρμακοποιός ή ο δοντίατρός σου, με τη σωστή χρήση και συμβουλή βέβαια. Καθημερινή χρήση που μπορείς να το κάνεις γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια, σε αντίθεση με άλλα διαλύματα που δεν είναι κατάλληλα για καθημερινή χρήση. Το γνωστό μας λοιπόν Εξαλέν. Χορηγός μαζί μου Nova. Μεταξύ άλλων, 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από Signature Travel. Τώρα μπορείς να πας Πορτογαλία, Ουγγαρία, Ισπανία, Τουρκία, Τσεχία, Αυστρία, Μάλτα με 10% έκπτωση αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατεβάζεις το Παντού App και παίρνεις τον deal. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8. Ανοίγει τις γραμμές του Red World Tour για Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk, 8 και 10 περίπου, ίσως και λίγο νωρίτερα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6 όπως κάθε μέρα, 6 με 8 παρέα. Thanks για όλα τα μηνύματα, περάστε τέλεια το τριήμερο, τετραήμερο, ανάλογα τι έχει κανονίσει ο καθένας. Την Τρίτη το απόγευμα στις 6 τα λέμε εδώ στο Red 96,3 και στη συνέχεια Rasmus από τη Φιλανδία, Living in a World Without You, bye.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Cars, cars, classic cars.
11: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Αυτή την Κυριακή, 1 με 6. Και μαζί, Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Αυτήν την Κυριακή, 1 με 6. Στον

0: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Okay.
2: Πάρτο.
3: Ποιο?
2: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
2: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
2: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Στο Intervet Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Κοίτα να δεις, υπερβάλλουν λίγο πραγματικά οι φίλοι μας οι Guns N' Roses με το Paradise City. Όντως είναι σημαντικό να είναι Παρασκευή, να είναι Σαββατοκύριακο και μάλιστα να είναι ξεκίνημα ενός τριήμερου για τον περισσότερο βέβαια κόσμο, γιατί πρέπει να είσαι ρε παιδί μου πνευματικός άνθρωπος ή μαθητής για να έχεις το τριήμερο αυτό. Κανονικά υπάρχουν για πάρα πολλοί άνθρωποι ανάμεσά μας οι οποίοι δεν είναι τόσο πνευματικοί και πρέπει να δουλέψουν τη Δευτέρα. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Πάμε λοιπόν να περάσουμε και στο Red World Tour, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη φορά, με τον Eric Clapton να παίζει σε μια έπαυλη στο Norfolk της Αγγλίας και μάλιστα στη συναυλή να ανοίγει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά, μια πραγματικά σημαντική συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. Το σύστημα έχει ανοίξει και τα επόμενα 15 λεπτά στο redfm.gr και στο app του Red για να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 το πρωί με 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση. Μένουμε στα κλασικά, με Hold It Love από Led Zeppelin, αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.

Four Non Blondes, Red in 6,3. Έχουμε ένα πάρα πολύ όμορφο τριήμερο. Είναι Παρασκευή 29 του μήνα, 29 Μαΐου. Μας χαιρετάει λοιπόν και ο κατεξοχήν μήνας της Άνοιξης. Όμως μην βιάζεστε για το καλοκαίρι. Είπαμε 21 Ιουνίου μπαίνει επίσημα τουλάχιστον το καλοκαίρι. Νωρίτερα ακούσαμε και τον Robert Plant με τους Led Zeppelin. Ο Plant, ο οποίος θα είναι στην χώρα μας στις 9 Ιουλίου με τους πάρα πολύ ενδιαφέροντες Saving Grace και την Susie Dian για το All That Glitter. Στο redfm.gr θα διαβάσετε και την τελευταία λεπτομέρεια. Πάμε να ακούσουμε συνέχεια Nickelback, How You Remind Me, στο μικρόφωνο του Red, Γιώργος Αποστόλου. Never.

0: Και η Aerosmith είναι ρε.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ΡΕΛ 96,3.

0: το δούμε αυτό στη συναυλία των Cure με το φετινό Eject. Έρχονται οι Cure για άλλη μια φορά στην χώρα μας. Αν μας αγαπάει ακόμα ο Ρόμπερτ Σμιθ, το μικρόφωνο του Red 96,3 Γιώργος Αποστόλου σήμερα, Παρασκευή 29 του Μάη. Και βέβαια θυμίζω ότι το σουκουδού που έχουμε μπροστά μας θα είναι και πάρα πολύ θερμό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα και του 32 βαθμούς, παρακαλώ. Οπότε δύσκολα θα μας γλιτώσει το πρώτο μπάνιο το θερινό. Smooth και Carlos Santana στη συνέχεια για να μπούμε στο καλοκαιρινό mood ακόμα καλύτερα στον Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά, οπότε ήρθε ο καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
3: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντα WIM στο 19600.
3: 8.305 ευρώ.
4: Θε να τα κερδίσει.
5: Πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στέλνω ένα μηνυματάκι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.305 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλό τριήμερο.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Κοσμοτέ Τέλεκο. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Savatage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
8: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
9: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Αυτό το τραγούδι που έγραψε τεράστια ιστορία από τους Kings τους άφησε βέβαια και ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα για τη συνέχεια. Οι Kings έκαναν 2-3 πολύ μεγάλες επιτυχίες, αλλά δεν έγιναν ποτέ αυτό που θα ήθελαν να γίνουν, δηλαδή κάτι μεταξύ Rolling Stones και Beatles, αν και πραγματικά το άξιζαν. Τα στελέχη τους είχαν θέματα πάρα πολλά από πολύ νωρί μεταξύ τους και αυτό ποτέ δεν κάνει καλό στα συγκροτήματα, έτσι δεν είναι? Πάντως το κομμάτι αυτό έγινε διασκευές αργότερα από πολύ μεγάλα ονόματα όπως και τα από τους Stranglers. Είναι ο Red 96,3. Πάμε στη συνέχεια με Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Δυνατά.

0: Τι χαμό κάναμε πιτσιρίκια με αυτό το κομμάτι στα Δελφίνια, στις Πέτσες, στη δισκοτέκη στον Άγιο Μάμα. Έτσι φοβάμαι, τι θυμήθηκα τώρα. Με έχει πιάσει το καλοκαίρι, παιδιά, είναι πάρα πολύ φανερό. Είναι Παρασκευή, είναι τριήμερο, 29 Μαΐου του 2026. Και μια και είναι Παρασκευή, σήμερα είχαμε το κρηματοκιβώτιο το οποίο άνοιξε. Ο Παναγιώτης κατάφερε να σπάσει το jackpot. Κάτι που σημαίνει ότι την Παρασκευή 5 έκτου θα πάμε για 8.305 ευρώ. Οπότε μπορείτε από τώρα να τα διεκδικήσετε στέλνοντας γούνι στα 19.600 για να κάνει μέρος το τηλεφώνημα σε εσάς, να πείτε το σωστό ποσό, 8.305, και να πάρετε τα χρήματα. Μην διατελεκώσετε στο SMS, 1,36€ με ΦΠΑ πλέον τέλος του δρομητού κινητής. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020, θερμός δρομιστή σε app. frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και φυσικά μπαίνετε στο redfm.gr και στο app του Red για να γίνετε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί να έχετε διαρκή ενημέρωση για το παιχνίδι, για τα ποσά και φυσικά να ακούτε και τα ηχητικά τους νικητές και τις νικήτριες. Crying, Aerosmith σε πολύ λίγο στον Red 96,3. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Nasis Ready. Κλείστε θέση στο nasis.org.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Ήταν μια από τα καλύτερα σόλο όλων των εποχών. Σε ένα από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Στο ξεκίνημα αυτή τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή των Red 96,3. Τελευταίες ώρες για τον Μάιο του 2026 και σίγουρα η τελευταία του Παρασκευή που έχει και το προνόμιο να είναι το ξεκίνημα αυτού του τριήμερου. Μπροστά μας έχουμε και Red Culture όμως με τον Eric Clapton στην Αγγλία σε μια ειδηλιακή έπαυλη και νωρίτερα θα παίξει και ο πρώην Rolling Stone Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά, μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red. Κάθε μέρα, αυτό το πρωί μέχρι 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση. Ανοίγει το σύστημα τώρα για τα επόμενα 15 λεπτά, παιδιά, στο redfm.gr και στο Red App για να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής.

96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια κοντά στις 9 και 4 σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας. Τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα και αυτή η Παρασκευή 29 του Μάη του 2026. Πάμε πρώτα στη μη μουσική μας είδηση που έχει μια σχετική πλάκα, καθώς ο Τραμπ δηλώνει όπου βρεθεί και όπου σταθεί πως έχει αποφοιτήσει πρώτος στο κολέγιο Γόρτον όπου πήγαινε. Αλλά βέβαια σήμερα τίποτα δεν είναι εύκολο να έτσι κρυφτεί και μία μικρή αναζήτηση μπορεί να προκαλέσει αστεία αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν βρέθηκε η επιτηρίδα του συγκεκριμένη στη συγκεκριμένη χρονιά στο συγκεκριμένο κολέγιο και η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο δεν είχε αποφοιτήσει πρώτος ο Τραμπ από την τάξη του, αλλά στα 366 άτομα αποφοίτησε 364ος, έτσι, για να καταλαβαίνουμε με ποιον άνθρωπο έχουμε να κάνουμε ως πλανητάρχη. Λες και δεν το έχουμε καταλάβει, θα μου πεις ρε φίλε τόσο καιρό, αλλά λέμε. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας τώρα. Power to the People, το φεστιβάλ της χρονιάς από τον Tom Morello, ή το λέγαμε και χτες 3 Οκτωβρίου, θα είναι εκεί και ο Bruce Springsteen και μάλιστα σήμερα έγινε γνωστό πως το συγκεκριμένο φεστιβάλ θα κινηματογραφηθεί και θα κυκλοφορήσει στη συνέχεια παντού σε όλα τα μέσα και κινηματογραφική ταινία βέβαια θα είναι, με τα έσοδα να πηγαίνουν από τον Tom Morello στους άστεγους των ΗΠΑ και πολύ καλά κάνει αυτός ο φοβερός τύπος. Rock you like a hurricane στη συνέχεια από τους Σκόρπιον στο μικρόφωνο του Red Γιώργος Αποστόλου σήμερα, Παρασκευή 29 του Μάη.

0: Stand the Page και Metallica, Red 96,3, Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο. Ακούσαμε την πολύ ωραία διασκευή των Metallica για αυτή την κομματάρα του Bob Singer. Και πού να βλέπατε, παιδιά, και να ακούγονται κουβέντα που έγινε στο στούντιο του Red με τον Χάκο Περιβανίδη όταν συζητάγαμε για τις συναυλίες αυτές τις δύο, για τους Metallica και τους Iron Maiden. Είναι γνωστό σε όλους ότι εγώ δεν είμαι και πάρα πολύ μεγάλο φαν των Iron Maiden. Κάτι το οποίο δεν μπορεί με τίποτα να χωνέψει ο Χάκος, και στην κουβέντα που κάναμε, πραγματικά του σηκώθηκε η τρίχα με αυτά που του έλεγα για τους Iron Maiden και τους λόγους που δεν μου αρέσουν. Και ο Χάκος έχει και πολλές τρίχες. Πού να δείτε τι έγινε εδώ μέσα. Είχε πλάκα. In the air tonight. Phil Collins, Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.
1: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Με πετυχαίνει στη φάση της μετακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.305 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
1: Red 96,3.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna Von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose.
3: Slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Knock on Heaven's Door εδώ από τους Guns N' Roses, διασκευή στην τεράστια επιτυχία του Bob Dylan στον Red 96,3 Παρασκευή 29 του Μάη, όχι μόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά μέσα και στο τριήμερο, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ ευχάριστο. Τα νέα δεν είναι ευχάριστα δυστυχώς για τους φίλους μας στη Θεσσαλονίκη, καθώς ανακοινώθηκε σήμερα πως για τις επόμενες 22 μέρες το μετρό εκεί θα παραμείνει κλειστό. Έχω την εντύπωση, παιδιά, ότι από τότε που ξεκίνησε το μετρό Θεσσαλονίκη είναι πιο πολλές μέρες κλειστό και με βλάβες παρά λειτουργεί. First Day, Timo Maas και Brian Molko εδώ τον πλασίμπω σε μια πάρα πολύ γνωστή και επιτυχημένη συνεργασία.

0: Το κατεξοχήν συναυλιακό κομμάτι των Queen στον Red Index χωματεία το βράδυ της Παρασκευής 29 του Μάη, τελευταία Παρασκευή για τον Μάιο του 2026, και την πρώτη Παρασκευή του Ιουνίου, 5-6, θα έχουμε και πάλι το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιέχει 8.305 ευρώ και μπορείτε να τα διεκδικήσετε από τώρα στέλνοντας Queen στο 19600 για να κάνετε το σχετικό τηλεφώνημα ημέρης εσάς με λίγη τύχη, να απαντήσετε σωστά 8.305 και να πάρετε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. Μην διατελκώσετε σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και αν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και ΘΕΑ 210-9215-776. Frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Εμείς, παιδάκια, θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο και μεθαύριο, τις δύο τελευταίες ημέρες του Μαΐου, στην απογευματινή Σαββατοκύριακη εκπομπή από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καλή συνέχεια. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
1: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά. Οπότε ήρθε ο καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
0: It's Red. It rocks.
1: Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά. Οπότε ήρθε ο καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση πρωτακόμισης και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα της γιαγιάς, οπότε ήρθε ο καιρός μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.

0: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά. Οπότε ήρθε ο καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210.

0: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

0: Red World Tour.
1: Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. And the Grammy goes to...

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Με πετυχαίνει στη φάση τη μετακόμιση και μέχρι τώρα είμαστε με τα έπιπλα τη γιαγιά. Οπότε ήρθε ο καιρό μάλλον να το φτιάξουμε λίγο.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.305 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.305 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
4: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.305 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.305 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλό τριήμερο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
2: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
0: Red Weekend.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.